90,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Can't stop looking, look.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ούτε κόσμος.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

δεν είναι μόνο ότι μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, είναι και όλες αυτή η αισθητική, αυτή η ναΐφ αισθητική, θα τολμήσω να πω, που σε αρκετά τραγούδια τους έχουν οι Iron and Wine. Δεν την ακολουθούν οι Καλέξικο, γιατί εδώ πρόκειται για μια συνεργασία ανάμεσα στους Iron and Wine και στους Καλέξικο, αλλά έχει αυτή την τάση το τραγούδι. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημαίωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακερίτση ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Θωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και πάλι λιγάκι πίσω, πάω στο 1970. Είναι απολύτως ναΐφ η αισθητική του Bill Fay.

Είναι λοιπόν αυτή η αισθητική, η ναΐφ, αυτή η αφέλεια που υπάρχει στον Μπιλ Φέι, αλλά που την συναντήσαμε σε αρκετές περιπτώσεις, όχι μόνο στο Φέι και στην δεκαετία του 60 και του 70. Όμως τη συναντήσαμε στον απόλυτο βαθμό και σε έναν τραγουδοποιό στα 80s, ξεκίνησε από τα 70s ήδη, και την έκανε, έτσι θα λέγει κανείς, ένα πολύ ιδιαίτερο πεδίο, έτσι, πολιτισμού. Αυτός ο άνθρωπος που έκανε την αφέλεια, την αίφεστη τόσο σημαντική, ήταν σίγουρα ο Τζόναθαν Ρίτσμαν.

Ένας εξαιρετικός λοιπόν εδώ ο Τζόναθαν Ρίτσμαν, με όλη την αφέλεια που μπορεί κανείς να βρει σε ένα τραγούδι. Και πάω εντελώς αλλού, πάω στην Ιρλανδία για την Μιούριαν Μπράντλεϊ, μια κοπέλα που έρχεται από το county, από την county Donegal εκεί της Ιρλανδίας, και παίζει ένα πολύ ιδιαίτερο ύφος, ακουμπάει πάνω στα blues, πράγμα ιδιαίτερα παράξενο, στα ακουστικά blues μάλιστα. Από τον πρώτο της δίσκο είχε κάνει έναν εξαιρετικό κάντιμαν του Reverend Gary Davis, και στο καινούριο EP που κυκλοφορεί τις επόμενες ημέρες, στις 23 Οκτωβρίου, λίγο αργότερα από τις επόμενες ημέρες τέλος πάντων, και λέγεται Blackwood Pew, εδώ διασκευάζει Daniel Johnston, και είμαι σίγουρος ότι ξέρετε καλά, το έχει κάνει και ο Beck, το True Love Will Find You In The End.

Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καινούρια φωνή η Μιούριαν Μπράντλεϊ και θα ακούσουμε αρκετά για εκείνη στο επόμενο διάστημα, ειδικά από τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει το καινούριο της mini album. Αλλά σας έλεγα πριν για το Candyman του Reverend Gary Davis. Δεν θα το ακούσουμε από την Μπράντλεϊ, θα το ακούσουμε όμως από τους Moriarty. Στους Moriarty τραγουδούσε η Rosemary Stanley. Θα σας πω για αυτήν περισσότερα.

Έτσι λοιπόν, 1995 φτιάχτηκαν οι Μοριάρτη και τραγουδούσε αυτούς λοιπόν η Ρόζμαρι Στάνλεϊ, που πολλά χρόνια αργότερα εμείς τη γνωρίσαμε μαζί με την Ντόμ Λανένα ως Birds on a Wire.

Heroes Man Stand, λέει, με την Tom Lanena, λοιπόν, εδώ ως Birds on a Wire, και σαν σήμερα το 1967 κυκλοφόρησε ένας πραγματικά σπουδαίος δίσκος, το Alice's Restaurant, ένα τραγούδι μία πλευρά, αλλά και πολλά ακόμα πολύ ωραία τραγούδια στην δεύτερη, ένας δίσκος του Arlo Guthrie.

πώς αγαπούν αυτή την folk που σχετίζεται πάρα πολύ με τη Νέα Υόρκη, σχετίζεται και με τον Dylan, σχετίζεται βεβαίως και με όλους τους μεγάλους μουσικούς, από τον μπαμπά του Άλον Κάθρι μέχρι τον γιο και πολύ αργότερα. Αξίζει πραγματικά να ακούσετε το Alice's Restaurant, να προσέξετε τους στίχους, ειδικά στο τραγούδι που πιάνει μια ολόκληρη πλευρά, αλλά και όλο το υπόλοιπο άλμπουμ του Άλλο, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πέφτοντας με το αεροπλάνο κάπου στη Λουιζιάννα το 1973 ένας εξαιρετικός μουσικός της αμερικάνικης folk, ένας εξαιρετικός songwriter της αμερικάνικης folk, ο Jim Croce.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Ακούτε Κόσμος

είναι η σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο σε 93,6. Έχω περισσότερα για τον Τζον Λένον. Συγγνώμη, πέρα από το ότι φεύγησαν σήμερα από τους Beatles, αλλά συμφωνεί να μην ανακοινωθεί ακόμα. Είμαστε στο 1969, είναι η στιγμή που όλα τα πράγματα με τους Beatles έχουν αλλάξει, όλα πρόκειται να αλλάξουν. Ο Λένον φεύγει, κανείς δεν το λέει, δεν πειράζει καθόλου, θα φανούν όλα τα πράγματα που είναι να γίνουν στο επόμενο διάστημα, έτσι κι αλλιώς. Πίσω στο χρόνο, οι Beatles το 1963 ηχογραφούν σαν σήμερα αυτό.

Έτσι λοιπόν για τους Beatles, έχω και άλλα για τον Lennon. Πριν όμως φτάσουμε στα άλλα για τον Lennon, θέλω να πάμε στους Clash, γιατί σαν σήμερα στη Νέα Υόρκη το 1979 ο Paul Simonon σπάει τον μπάσο του, για αυτή η φωτογραφία γίνεται εξώφυλλο σε ένα Νέα Υόρκη το 1979 ο Paul Simonon σπάει τον μπάσο του, για αυτή η φωτογραφία γίνεται εξώφυλλο σε έναν από τους σημαντικότερους δίσκους της δεκαετίας του 70, θα έλεγα του punk συνολικά, γίνεται εξώφυλλο στο δίσκο που περιλαμβάνει Κρυμμένο και αυτό.

London Calling, λοιπόν, εκεί ήταν η φωτογραφία του Πολ Σίμονο να σπάει τον μπάσο του στην Νέα Υόρκη, σαν σήμερα το 1979, τέλη της χρονιάς. Λίγο πρόλαβε να είναι μέσα στη δεκαετία του 70 το London Calling. Επιστρέφω στον Λένον, αλλά με την ευκαιρία του David Bowie. Σαν σήμερα το 1975 πηγαίνει το single, το πρώτο single που ανεβαίνει στην Αμερική του Bowie, στο νούμερο 1. Πρόκειται για το Fame. Πρόκειται για το Fame από το Young Americans, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Bowie μαζί με τον John Lennon και μαζί με τον Carlos Alomar, εκείνον τον σπουδαίο κιθαρίστα με τον οποίο συνεργαζόταν εκείνη την εποχή, εκείνον που είχε την καταγωγή από το Puerto Rico και έφερνε μαζί με όλη την μπάντα εκείνη την εποχή αυτή την αίσθηση της πολύ γαλανομάτας soul του Bowie.

Πρέπει να είσαι ο David Bowie για να πειραματιστείς με τέτοιο τρόπο, όταν έχεις ήδη μια επιτυχημένη καριέρα, έχεις φύγει από το πράγμα που λέγεται, τι να πω, αγγλική μουσική σκηνή των αρχών της δεκαετίας του 70, έχεις πάει προς τη funk, προς τη soul. Οι άλλοι τη λένε blue eyed soul, ο ίδιος ο Bowie την έλεγε plastic soul. Σήμερα αυτός ο όρος μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα θετικός, αλλά για την εποχή εκείνη δεν υπήρχε κανένα απολύτως ζήτημα. Το Fame λοιπόν, το πρώτο νούμερο ένα του David Bowie στην Αμερική, είναι στα 1975, σαν σήμερα. Στο 1975 θα μείνουμε. Άλλη γαλανομάτικη σόουλ εδώ.

ονομάτικη soul από τους Roxy Music και τον Brian Ferry εδώ από το 1975, και την ίδια χρονιά η disco έτσι ανεβαίνει σιγά σιγά με σχήματα όπως η Hot Chocolate.

Hot Chocolate λοιπόν, και η χρήση του μπάσου στο συγκεκριμένο τραγούδι με φέρνει στο επόμενο παράδειγμα, το οποίο είναι απολύτως σημερινό. Η Μεσέλιντα Γκιοτσέλο και η Cat Power, αν και δεν ασχολούνται καθόλου με τη μουσική της δεκαετίας του 70, αλλά στο Don't You Want Me, τον Human League, ασχολούνται με τα 80s. Στην πραγματικότητα έχουν την ίδια αίσθηση του μπάσου. Άλλωστε η Μεσέλ το χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σε όλα τα τραγούδια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: pasture street.
1: Είναι σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και ομολογώ ότι αυτό το τραγούδι, όταν το είχε τραγουδήσει ο Ολίβια Ροντρίγκο, αυτό που ακούσαμε μόλις από τον David Byrne, δεν του είχα δώσει καμία σημασία, γιατί ξέρεις, ο Ολίβια Ροντρίγκο σε έναν βαθμό είναι εκτός της διδακτέας ύλης. Κι όμως μπορείς να. Και όμως το έχει προσέξει ο David Byrne. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και το κάνει τόσο καλό ο David Byrne, που σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ καλό τραγούδι. Τι σου λέει αυτό? Σου λέει ότι ακόμα και σε πράγματα που σε αρκετές περιπτώσεις νιώθεις να είναι πέρα από σένα, μακριά από σένα, υπάρχει πιθανότητα να βρίσκονται, σε δίσκους εννοώ, να βρίσκονται τραγούδια με τα οποία μπορείς να επικοινωνήσεις. Ο David Byrne μας το δείχνει απόλυτα και έχω να σας πω ότι ακούγοντας το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, το You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, βρίσκω ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ, το Honeybee.
2: So I guess

0: Ολίβε Ροντρίγκο, εκτός διδακτέας ύλης για αυτή την εκπομπή θεωρητικά, όμως δεν υπάρχει εκτός διδακτέας ύλης. Όλη η ύλη είναι μέσα και το μέτρο τελικά όλων των πραγμάτων είναι ο χρόνος που έχεις και η διάθεση που έχεις να ασχοληθείς με όλες τις μουσικές που μπορεί να υπάρχουν. Ο χρόνος που είναι πεπερασμένος έτσι κι αλλιώς, στην πραγματικότητα δεν μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα, ακόμη και στα πιο κρυμμένα σημεία, που μπορεί να δημιουργήσουν ένα συνέστημα όπως αυτό. Αυτή λοιπόν ήταν η Ολίβε Ροντρίγκο και με φέρνει στην Ελλάδα, με φέρνει στο ύφος Αλκιόνης με έναν τρόπο.
1: How come I hate the things I love and love the things I hate the most, but really hate is such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

πολύ πιο τραγικό το ύφος της Μόντα Φέρδε, έτσι, έτσι πολύ πιο συναισθηματικό θεωρητικά. Λοιπόν, θα σας πάω αλλού, θα σας πάω στον August Mills, ο οποίος έρχεται από το Χάρλεμ και στον Τζίντον ή Ζιντόν, δεν είμαι σίγουρος πώς προφέρεται. Έρχεται από το Άμστερνταμ ή τουλάχιστον ζει στο Άμστερνταμ και έχει κάνει πάρα πολλές παραγωγές, ανάμεσα στις οποίες μέχρι και Drake έχει φτάσει. Εδώ παρέα οι δύο διασκευάζουν Σαντάνα.

Ναι, στοιχεία Reggae είναι μια soul πολύ ιδιαίτερη. Ο Joey Quiñones εδώ στο In a Soul Steady Situation, το album που περιλαμβάνει και το Don't Let Go μέσα. Και βεβαίως ο Leon Bridges είναι αυτός που πάντα στείνει αυτή την πολύ ιδιαίτερη δική του soul. Εδώ λοιπόν ακριβώς. Ένας από τους πιο χαρούμενους δίσκους που κυκλοφορούν.

25 Σεπτεμβρίου λοιπόν κυκλοφορεί σε μερικές μέρες την ερχόμενη Παρασκευή το Happiness Anytime του Leon Bridges, το οποίο βρίσκεται και το Illusion μέσα. Happiness Anytime ο τίτλος, άρα το πιο χαρούμενο άλμπουμ της χρονιάς ενδεχομένως. Τέλος πάντων, δεν είναι κριτήριο ούτε αν είναι χαρούμενο, ούτε αν δεν είναι ένα άλμπουμ και το αν θα είναι καλό. Πάντως τα τραγούδια που έχουμε ως τώρα στα χέρια μας από τον Leon Bridges είναι εξαιρετικά. Άλλο ένα soul τραγούδι παλιότερο, έρχεται από το Manchester και γαλανομάτικο και αυτό συμπληρώνεται.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

είναι σημείο ενό μονομανού στο κόσμο 93,6. Αυτή είναι η Λάδουμς από το Wigan, από τα περίχωρα του Μάντσεστερ, και φέρνουν μαζί τους όλη την υπόθεση, όλη την σχέση με την Britpop, όλη την νοσταλγία για την Britpop, πρέπει να πω. Είναι καινούριο τραγούδι και περιμένουμε το άλμπουμ τους μέσα στη χρονιά. Άλμπουμ μέσα στη χρονιά έβγαλαν ήδη οι Afghan Whigs, άλλη νοσταλγία αυτή, για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για όλο αυτό τον εναλλακτικό ήχο που έφεραν μαζί τους από τον Grunge μέχρι τη σχέση τους με τη Soul. Soft Control λέγεται το άλμπουμ, Jungle Rule λέγεται το τραγούδι. Κρατάει γερά αυτός ο άνθρωπος, ο Greg Daly.

σε αυτή την υποκειμενική λίστα με τα καλύτερα της χρονιάς σε πολλά εισαγωγικά ενός μονομανούς μου, ότι πρόλαβε να ακούσει και ότι του άρεσε πιο πολύ. Νομίζω ότι το Soft Control των Afghan Wigs θα είναι οπωσδήποτε μέσα για το 2026. Καινούργιο τραγούδι εκεί για τους Fontaines DC, η Marianne.

Fontaines DC, Marianne, το πιο πρόσφατο τραγούδι τους, και έτσι όπως είμαστε στην Ιρλανδία, θέλω να ακούσουμε τους Cranberries, γιατί είχαμε παίξει πριν από 2 εβδομάδες ή την προηγούμενη. Μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Zombie, ακουστική, η οποία σας άρεσε ιδιαίτερα, ρώτησαν πολλοί ακροατές που βρίσκεται, και να, θα την ακούσουμε και σήμερα.

από τα πολύ καλά pop τραγούδια που έχουμε ακούσει στους τελευταίους αρκετούς μήνες βέβαια, λες και η Last Dinner Party αυτό που κάνουν είναι να μεταφέρουν τους τρόπους, πώς να το πω, τον ABBA από τη δεκαετία του 70 στο απόλυτο σήμερα. Εξαιρετική pop κάνει στη Βραζιλία και η Marie Froese.

Μάρι Φρόες από τα εξαιρετικά ονόματα της Βραζιλίας τα τελευταία 4-5 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, όχι λίγο περισσότερο, αυτό είναι. Ένα τραγούδι έμεινε, θα το δώσουμε στον Ρίτσαρντ Άσκροφτ σήμερα.

Ήταν η σημείωση ενός μονομανούς στο κόσμο 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Φουδωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς πάλι την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One Love, καλή Κυριακή, γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς να ακούσει. Δεν ξέρω αν τα ότα είναι βικό. 6 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε στον κόσμο μας. Είμαστε εδώ στην παρέα μας, με τις μουσικές μας, με τα τραγούδια μας. Γιάννης Πρίδεζης φροντίζει τον ήχο, Κοτσεδάκι αλλιώνουν μέχρι τις 12 τα γνωστά. Ό,τι συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. I was scared of dentists and the dark. Αυτό το δίωρο. I was scared of pretty girls and starting conversations. Σε αυτήν εδώ τη συχνότητα.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τραγουδοποιοί που εμπιστευόμαστε περισσότερο από άλλους. Υπάρχουν εποχές που κάπως ακουμπάμε καλύτερα από τις άλλες. Λέμε τώρα. JJ Cale. After Midnight.

1966. Ο Κέλι ηχογράφησε αυτό το τραγούδι, στη συνέχεια το κυκλοφόρησε ως single, δηλαδή με ένα κομμάτι, το slow motion, το οποίο είχε, υπήρχε, ήταν στη β' πλευρά. Και όταν λίγο αργότερα ο Eric Clapton συνεργαζόταν με τους Delaney Boy Bramlett, ο Delaney γνώρισε στον Clapton τη μουσική του J.J. Cale, και το After Midnight ήταν το πρώτο από μια σειρά διασκευών τραγουδιών του Cale που κυκλοφόρησε ο Clapton. Η αλήθεια είναι ότι ο J.J. Cale έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, και αυτή εδώ είναι μια ωραία ιστορία και μια ωραία διασκευή.

Λοιπόν, η τρόπικη επικοινωνία είναι γνωστή. Είμαστε στο Facebook. Κόσμος. Επικοινωνούμε μέσω Messenger. Κόσμος 936 στο Instagram. Και Κόσμος Radio στο Viber. Καλημέρες.

Μια ακροάτρια εδώ μου περιγράφει αυτό που έχω στο μυαλό μου για αυτήν εδώ την εκπομπή. Μου γράφει δηλαδή καλημέρα Γιώτα, Κυριακή πρωί με το καφεδάκι μου χωρίς να βιάζομαι. Είναι λίγο ανάπαυλα από ό,τι συμβαίνει κάθε μέρα και εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ότι είναι μια μικρή στάση. Παρόλο που μερικές φορές πατάμε γκάζι και τρέχουμε στη διαδρομή. Να, εδώ για παράδειγμα. Από τον παράδεισο μέχρι την κόλαση και του Μπαλίν ένα τσιγάρο δρόμος.

Έτσι, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή και η διαδρομή και το τσιγάρο και όλα. Εδώ που τα λέμε, αυτή εδώ η μικρή πολυτέλεια που περιγράφεται, αυτής της ανάπαυλας με το καφεδάκι, δείχνει ότι κανείς και ελπίζω όλοι μας μπορούμε να απολαμβάνουμε ωραίες μικρές παύσεις. Ξέρετε τι ωραία ιστορία είναι οι παύσεις. Κατά τ' άλλα, περί απολαύσεων, μπορεί και να έχεις να διηγηθείς ένα μικρό τραύμα στην ομοπλάτη ή όπου. Το τραύμα παραμένει τραύμα.

Χημεία και τέρατα λέγονταν αυτός ο δίσκος. Ούτε και θυμάμαι ποια δεκαετία πια. Άμα είναι του Πανάγαθου, εδώ δεν σηκώνει αντίρρηση. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας. Έχω να πω, έχω ξεχάσει να πω το 2, 10, 6, 6, 6, 4, 29 που χτυπά κατευθείαν εδώ.

ትራመች ወደፊት ውጪባ ደባባይ እንቃ ወማለን

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

χτύπησε και ένα τηλεφωνάκι γιατί δεν το πρόλαβα. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον αέρα μας. Ένας ακροατής το σκέφτηκε αυτό. Autumn leaves, μου λέει Κοτσιτάκι, το φθινόπωρο έρχεται. 24 βαθμοί έξω. Και αυτή η ωραία δροσιά του φθινοπόρου. Στο περβάζι μας.

επέστρεψε στις δεκαετίες του 40 και του 50. Και φαντάσου, το σαξόφωνο δεν είναι και το αγαπημένο μου οργανό, έγινε μπέκ στον αέρα μας 20 λεπτά πριν από τις 11. Ήθελα να συνεχίσω με μια φαβέλα, αλλά ας κάνουμε μια μικρή στάση εδώ.

Στη Λάιφο, στη Στήλη Αθηναίη, αυτή τη φορά φιλοξενείται ένα συγγραφέας, ο Μάξ Μαλαφέκας. Εγώ προσωπικά τον έμαθα από το Deep Fake, από αυτό το βιβλίο που έκανε και τεράστια επιτυχία. Μιλάει για την, για τα εξάρχεια που μεγάλωσε. Γεννημένος το 1977.

για τα κόμιξ, για τις γειτονιές, για το Γαλλικό Ινστιτούτο. Αλλά επισημαίνει αυτό για τα εξάρχεια, τα παλιότερα εξάρχεια. Τότε γράφει, τότε λέει μάλλον, είχαν το βιβλίο στη βάση τους. Δεν ήταν μόνο τα άπειρα βιβλιοπωλεία και εκδοτική οίκη όλων των ειδών και των αποχρώσεων, αλλά και το ότι κατά κάποιο τρόπο όλα τα υπόλοιπα πράγματα γύρω σου σου έλεγαν ότι το βιβλίο είναι ένα κανονικό, καθημερινό αντικείμενο. Και αυτό για τον Μαλαφέκα ήταν θεμελιώδες, καθώς εμπειρία είχε πολλά πράγματα, όπως λέει, πολλές δυναμικές. Τη μοναξιά μιας βιβλιοθήκης, που όμως έχει μεγάλα παράθυρα προς τα έξω.

0: καθόμαστε εδώ στη φαβέλα μας, στη δικιά μας φαβέλα, και χαζεύουμε. Κλιμακώσεις, αντιδράσεις. Τρώμε και ένα ψιλοδούλεμα από τον Ed Sheeran.
1: Οπα, οπα, οπα, οπα, μανιά, νιά, νιά.
0: Έβλεπα ένα βιντεάκι προχθές, ένα ρίλ ενός δημοσιογράφου Ιταλού, που έλεγε ότι με τον Ed Sheeran συνέβη αυτό που λέμε χρόνια, αλλά πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθός του, ότι όταν συμβεί κάτι μαζικά μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Μπορεί πάντως να κινήσει τα νήματα αυτό το μαζικό. Ξέρετε, να χάνεις εκατομμύρια followers μέσα σε 10 λεπτά. Ξέρεις τι είναι οι συναυλίες σου να ακυρώνονται μπαμ μπαμ, όπου χιλιάδες κόσμου δεν θέλει πια να παρευρεθεί, ακυρώνει. Μετά την απομάκρυνση του Μάλκ Μόρ όλα αυτά, διότι χρησιμοποίησε τη σκηνή κατά τον Ed Sheeran για να πει τα δικά του για την Παλαιστίνη και του βάλε τα πόστα, του είπε μπάστα. Η σκηνή δεν είναι εδώ για να τοποθετούμεθα πολιτικά.

Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ακτιβιστής μουσικός, δηλώνει ο Ed Sheeran. Αλλά αυτό με έβαλε στο επίκεντρο μιας σημαντικής και έντονης συζήτησης για την ελευθερία του λόγου και το πιο περίπλοκο πολιτικό ζήτημα του πλανήτη. Τι να κάνουμε, Ed Sheeran, αναγκάστηκες και εσύ, η ανάγκη.

Με τα πολλά που λέτε και μετά από μια εβδομάδα και πες και ψου και αποχωρήσεις και πίεση. Ο Ed Sheeran δήλωσε ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο. Η καρδιά μου έχει ραγίσει, είπε, από την έκταση της καταστροφής και της απώλειας ζώων αμάχων, παιδιών. Αυτό που βλέπουμε να εκτελείστε στη Δυτική Όχθη δεν μπορεί να αγνοηθεί. Και στο τέλος είπε ότι δεν πολύ γνωρίζει αρκετά, ως εκ τούτου και η απόσταση που έχει κρατήσει

0: Εν τω μεταξύ, τα αμερικάνικα μέσα έγραψαν ότι η συναυλία καθυστέρησε 2,5 ώρες. Δεν υπήρχαν καλλιτέχνες για support για το άνοιγμα της βραδιάς. Ο Σίραν εμφανίστηκε μόνος του. Και ότι έξω από το στάδιο γινόταν της τρελής, διότι συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Από όλους μου άρεσε πιο πολύ ο Μάκλιμορ, ο οποίος είπε «Αν αυτό όλο που συνέβη στη σκηνή, δηλαδή η δήλωσή μου, έχει προκαλέσει όλο αυτό, ναι, τότε μάλιστα, αυτή είναι η tour, η tour που έχω κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία».
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

crossroads. Τι σημαίνει ρε Μαρία, body bar δηλαδή, body bar, body bar. Στην άκρη του μπαρ, στην άκρη του μπαρ. Πιστεύεις ότι παίζει καμία καλή συνάντηση στην άκρη του μπαρ? Κάτι θα παίζει. Θέλω να μείνουμε σε αυτόν εδώ τον τύπο, τον έναν εκ των δύο δηλαδή. Η Ζαβά, Winston McAnuff. Κρατάω κοινό παρανομαστή εδώ το Winston. Εξαιρετικός ακορντεονίστας, τον ακούσαμε και πριν. Jump on my truck on a West Kingston.

δίσκος που κυκλοφόρησε το 2014 και έχει τον τίτλο A New Day. Really? Winston McAnuff και Fixie παρέα. Let Him Go.

Μιλάει για έναν τύπο ο οποίος έπινε σε όλη του τη ζωή σε ένα γκέτο και δεν ήξερε καθόλου πως μπορεί να υπάρξει κι άλλη κατάσταση. Let him go, ας το να φύγει, να πάει να δει πως είναι η ζωή. Η αλήθεια είναι ότι το... πάλι δεν θυμάμαι τη δεκαετία, όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, πότε ρε η Μαρία, το 2005, μπράβο, το Τσάβες Ραβίν, αυτό έκανε ο Ράι Κούντερ. Πήγε και βρήκε μουσικές στο Ανατολικό LA, αν θυμάμαι καλά, εκεί που τη δεκαετία του 50 υπήρξε και εκεί ένα γκέτο, ένα γκέτο Μεξικανών.

εδώ, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Είμαστε στην αυλή μας δηλαδή και χαζεύουμε γατούλες και γατάκια.

έχουμε καινούργια άφηξη. Message from the snakes. Στην αυλή όλα αυτά.

Ωραία ήταν αυτή η Σαν Άτλας. Θέλω να πάω εδώ σε αυτόν τον τύπο

οποίος ονομάζεται Σαμπάκα Χάτσκι Χάτσινς. Σαμπάκα, τέλος πάντων, όλοι τον λένε Σαμπάκα. Είναι συνθέτης, έχει υπάρξει frontman κάποιων σχημάτων. Είναι μουσικός βεβαίως. Και ανήκει σε αυτή την ευρύτερη jazz σκηνή της jazz στη Βρετανική.

Έπαιξε ξαξόφωνο, με συγχωρείτε, με το Σαναρά, με τη Σαναρά Ορκέστρα, με το Μουλά του Αστάτικε, με τους Floating Points, με τους Heliocentrics.

Το έχω αναρτήσει κιόλας. Χαζεύοντας χθες διάφορα προγράμματα και παραστάσεις του χειμώνα, χάρηκα πολύ που θα είναι προσκεκλημένο στη στέγη τον προσεχή Μάρτιο.

0: Σαμπάκα λοιπόν, περιμένουμε να έρθει. Νομίζω θα είναι στο πλαίσιο ενός τρίμερου που έχει να κάνει με το πνεύμα. Με το πνεύμα, με τι άλλο.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good.
0: Προσευχή.
1: I have to

0: Καμίλ Γιόρμπρο. 71-72, 1971-72, τότε το είπε. Από τη γενιά των καλλιτεχνών που δεν ήταν ένα πράγμα, ήταν πολλά. Σαν αυτό εδώ το κορίτσι. Τραγουδούσε, ζωγράφιζε, έγραφε ποίηση, ήταν ακτιβίστρια. Όλο το πακέτο. Και εδώ που τα λέμε, και αυτός ο τύπος ο Norman Cook, ο Fatboy Slim, είχε αυτή. Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κόσμος Radio.gr.

τώρα και σκέφτομαι πώς θα ήταν αν την αντίκριζα ως τουρίστας πρώτη φορά. Αν αυτό που βλέπω τώρα δεν ήταν η πόλη μου. Αν πήγαινα, ξέρω εγώ, αν εδώ ήταν Βρυξέλλες και έβλεπα αυτό για πρώτη φορά, πώς θα μου φαινόταν αυτή η πόλη. Το σκέφτομαι συχνά πυκνά αυτό. Και το δεύτερο πράγμα που γράφει και ο Ντάσκας και το έχω σκεφτεί είναι πώς θα ήταν να γνώριζα τους γονείς μου πριν με κάνουν. Πριν με γεννήσουν, και το σκέφτομαι για το παιδί μου αυτό, οπότε τους γνώριζα σαν κάτι άλλο, σαν απ' έξω. Πώς ήταν αυτοί οι τύποι, χωρίς τη σχέση που έχουμε τώρα, θα τους συμπαθούσα. Άραγε, τέτοια μαστά και μαστά, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ελπίδα. Hope.

Εγώ άκουσα αυτό το δίσκο όταν βγήκε, δηλαδή δεν άκουσα πρώτα single και λοιπά. Οπότε είναι το νούμερο ένα track και κόλλησα. Hope. Εξαιρετική. Κούτιμαν και Ντίκελ, παρέα.

0: τω μεταξύ, κοιτάζω, όπως έλεγα και πριν, τι θα παίξει το χειμώνα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λέω, άντε, έρχονται και οι νύχτες πρεμιέρας. Και μάλιστα στις νύχτες πρεμιέρας θα παίξει και τον Άζα, το ντοκιμαντέρ το οποίο προκάλεσε τόσο μεγάλο θόρυβο και τόση θύελλα πολιτική στο Ισραήλ. Βγαίνει στις αμερικάνικες αίθουσες, θα παίξει και στις, θα το δούμε και στις νύχτες πρεμιέρας. Αλλά έτσι όπως χαζεύω το πρόγραμμα στις νύχτες πρεμιέρας, βλέπουμε το ντοκιμαντέρ αυτό το μουσικό για τον Τζάρβις Κόκερ και, και την παρέα του, τέλος πάντων. Και λέω, δεν ακούμε και ένα δίσκο από τα παλιά, το 2000, μου φανταστείς.
1: She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at some

δεκαετίες. Το έχουμε χορέψει πάρα πολύ αυτό όταν βγήκε. Jarvis Cocker. Και είναι και τέτοιο, και είναι και... Θυμάμαι πριν 2 χρόνια που τον είχα δει κάτω στην Πλατεία Νερού, ό,τι είχε παντρευτεί, ξαναπαντρευτεί, ήταν νιώπαντρος. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει ούτε ηλικίες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα πατήσω εδώ. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το σχήμα, λέγοντα Alabama Shakes. Έχουν καινούριο άλμπουμ, αυτό είναι κάτι παλιό.

Υπάρχουν και ένα κορίτσι το οποίο τραγουδάει και παίζει κιθάρα, την Brittany Howard, η οποία για λίγο καιρό έκανε σόλο καριέρα και τώρα ξαναενώθηκαν. Υπέροχη φωνή.

Η λέξη BBO αναφέρεται σε πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων και σε ένα είδος διαλέκτου, μια γλώσσα δηλαδή της Δυτικής Αφρικής. Εν πάση περιπτώσει, θα κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή ήρεμα και ωραία, γυρνώντας τον κόσμο. Μπορεί και το μέσα μας κόσμο. Ο Τζόι Στράμερ και το τελευταίο του σχήμα Εμεσκαλέιρος. Μόντο. Η Μόντο. Ο κόσμος μας θα συνεχίσει με τον Μιχάλη Καμάκα για τις επόμενες 2 ώρες. Από μένα καλή συνέχεια.

his life.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80 για το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Ήταν το 1988 όταν η Tracy Chapman θα κυκλοφορήσει το ντεπούτο της άλμπουμ. Ακούμε ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες επιτυχίες, στα πολύ πολύ αναγνωρίσιμα, αλλά είναι ένα προσωπικά πολύ αγαπημένο, το Across the Lines. Και το θυμήθηκα βασικά γενικότερα την περίπτωση της Tracy Chapman, γιατί και βάσει ειδησιογραφίας χθες θίξαμε το κομμάτι σχετικά με καλλιτέχνες και κοινωνική στάση απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και η Chapman από την πρώτη στιγμή φρόντισε στην δισκογραφία της να δώσει βάση στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει για τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε λευκούς και μαύρους, και το κομμάτι της βίας, το οποίο μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Με αυτό το πολύ πολύ ωραίο κομμάτι λέμε μια πρώτη καλημέρα εδώ στον αέρα του Κόσμος σε αυτό το πρωινό Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμακά.

Για να πάμε πιο πίσω στην συνέχεια, στα τέλη της δεκαετίας του 60, αυτή τη φορά ήταν το 1967, όταν ο Μάικ Νίκολς, ο σκηνοθέτης της πολύ πολύ έτσι κλασικής και αγαπημένης ταινίας του Πρωτάρια, άκουσε αυτό το κομμάτι που ακόμα το δούλευε ο Πολ Σάιμον, το συνέδεσε με την ηρωίδα του στην ταινία. Εκεί ακούσαμε τις πρώιμες ηχογραφήσεις του εν λόγω track. Εδώ ακούμε την εκτέλεση των Simon & Garfunkel ένα χρόνο μετά, το 1968, από το άλμπου Bookends. Πρωινό Κυριακής λοιπόν, 20 Σεπτεμβρίου, είναι η Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου. Κύριε Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 12 μέχρι τις 2.

καλλιτέχνες και project και συγκροτήματα τα οποία έχουν, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αέρα του κόσμου, και η Κοκορόκο είναι ένα συγκρότημα που έχουμε αγαπήσει πολύ τα τελευταία χρόνια, και φυσικά η Ναπολιτάνη, η New Genia. Κάπου εδώ λέω, υπενθυμίζω, τρόπους επικοινωνίας, τα λέμε τηλεφωνικώς στο στούντιο του Κόσμου στο 2 10 66 66 429. Τσατάρουμε στα social, σε Facebook και σε Instagram, Κόσμος 936 μας βρίσκεται εκεί. Μας κάνετε ένα follow στο Instagram, αξίζει τον κόπο, τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί κάθε εβδομάδα. Για τον οποίο μιλούσαμε και χθες, το πρώτο low end για την νέα σεζόν, σε έναν καινούριο χώρο, μεταφέρεται και ως Club Night, μεταφέρεται στο Κλακάζ. Την επόμενη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, ομιλών μαζί με τον Δημήτρη Λιλή, μαζί με τον Θανάση Μπεσίνη και τον Μάκη Παπασημακόπουλο σε έναν μαραθώνιο ηλεκτρονικής μουσικής. Βρίσκεται το σχετικό post, κάνετε like, follow και comment και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κόσμος 93,6.

τέλη της δεκαετίας του 60 και ο πορτορικάνος κιθαρίστας ο Χωσέ Φελισιάνο θα πάρει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, το California Dreaming, τον The Mamas and the Papas, και θα του δώσει έτσι το δικό του Latin χαρακτήρα, το δικό του ρυθμό, μια πολύ πολύ όμορφη και ιδιαίτερη διασκευή από το χθες για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της σημερινής μας συνάντησης. Καλημέρα, καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας.

τα άλμπουμ τα οποία τιμήσαμε και ακούσαμε πολλάκες και φυσικά ξεχωρίσαμε από την περσινή χρονιά, τα δύο τελευταία που έπαιξαν στον αέρα του κόσμος, κάτι αρχικά από αυτό το πολύ ωραίο indie folk άλμπουμ της Hannah Cohen, το Earth Star Mounter, ακούσαμε το Earth Star, για να ακούσουμε στη συνέχεια να πάρει την σκυτάλη μουσικά και ραδιοφωνικά ο Panda Bear από το άλμπουμ Sinister Grift. Ακούσαμε το Fairy Lady. Σαν σήμερα ήταν 20 Σεπτεμβρίου του 1969 όταν ο Τζον Λένον ανακοινώνει ότι αποχωρεί από τους Beatles.

Αυτός ήταν ο Τζον Λένον στο track με τίτλο God, όπως έλεγα και προηγουμένως. Σαν σήμερα λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου του 1969 ο Τζον Λένον ανακοινώνει ότι αποχωρεί από τους Beatles. Η ανακοίνωση γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες στα γραφεία της Apple στο Λονδίνο, μπροστά στον Paul McCartney, τον Ringo Starr και τον manager τους, τον Alan Klein. Έλειπε εκείνη τη στιγμή, απουσίαζε ο George Harrison. Εντάξει, οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί εδώ και αρκετό καιρό πριν από αυτή την ανακοίνωση. Έτσι κι αλλιώς ο Τζον Λένον είχε αρχίσει να δοκιμάζει καλλιτεχνικά τη ζωή του έξω από το συγκρότημα. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, πριν από εκείνη την ανακοίνωση, είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο live στο Τορόντο με την Plastic Ono Band και τον Eric Clapton στην κιθάρα. Ο McCartney προσπάθησε να τον λογικέψει και να τον πείσει να παραμείνει και να κάνουν κάποιες μικρές συναυλίες, οι οποίες ίσως θα ανανεώσουν κάπως έτσι και τη διάθεση για να συνυπάρχουν, για να συνεχίσουν την καλλιτεχνική τους συνύπαρξη. Όμως ο Λένον το είπε χαρακτηριστικά: το συγκρότημα τελείωσε, εγώ φεύγω. Εντάξει, το ιδιαίτερο σε αυτή την ιστορία είναι ότι λίγες μέρες μετά, 6 μέρες για την ακρίβεια, θα κυκλοφορήσει το Abbey Road. Το κοινό αγοράζει αυτόν τον καινούριο δίσκο, γνωρίζοντας ήδη πως ο Λένον έχει δηλώσει ότι φεύγει. Και αυτό το track που μόλις ακούσαμε, και φαντάζομαι όσοι δώσατε και βάση στους στίχους θα καταλάβατε περί τίνος πρόκειται, είναι ο προσωπικός του αποχαιρετισμός απέναντι σε πολλά πράγματα, όπως θα αντιληφθήκατε, και φυσικά μεταξύ άλλων και απέναντι στους Beatles.

Street, Walk on the Wild Side από το album φυσικά Transformer, φινάλι πρώτου μέρους, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα εδώ στον αέρα του κόσμου. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
4: Κόσμος.

Lenny Kravitz και It Ain't Over Till It's Over, μεγάλη επιτυχία από τις αρχές δεκαετίας του 90 για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Καλημέρα, καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε κόσμο στους 93,6, μας ακούτε φυσικά από τα FM, από τις τηλεοράσεις και μέσα από το rteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλες τις εκπομπές live on demand, τα podcast, τα mixtapes και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ

είναι η Arlo Parks. Κάτι από το 2026, το Two-Sided. Είναι η Μαρία Παπακίρτση στην ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμακάς στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για μία ώρα ακόμα μαζί.

Natural Blues του Moby στην πιο φωτεινή, στην πιο εξωστρεφή, αν θέλετε, εκτέλεση που θα μπορούσε να έχει. Και φρεσκότατη. Είχε προηγηθεί η viral εμφάνιση στο Coachella. Έπαιξε πολύ στα social media αυτή η εκτέλεση με την φωνή του Jacob Lusk. Και στη συνέχεια μπήκαν στο στούντιο και το ηχογράφησαν. Επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικό στο 210-6066-429, είτε μέσα από τα social media. Είτε φυσικά μέσα από το Viber, Cosmos Radio στο Viber, Cosmos 936 στο Instagram και στο Facebook.

πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει πριν από 2 χρόνια. Είχαμε παίξει και τότε κάτι όταν είχε κυκλοφορήσει. Εντάξει, γιατί μας είχε κάνει εντύπωση και το κομμάτι των συνεργασιών στον λόγο άλμπουμ με τίτλο «Ακόμα». Διότι έχουμε την συμμετοχή της Björk και την συμμετοχή του Philip Glass στο κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή, το The Precision of Infinity.

μάλιστα τότε με αφορμή αυτό το άλμπουμ είχε πραγματοποιήσει και μια πολύ πολύ ωραία έτσι μυσταγωγική εμφάνιση στο Δύο Αθηνών. Πολύ ωραία βραδιά αυτή τότε. Κοιτάζοντας το καλεντάρι, σίγουρα ξεχωρίζει στην σημερινή μέρα η εμφάνιση του Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων και του Max Cooper που ακούμε αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά στον αέρα του κόσμος, κάτι από το νέο του studio album με τίτλο Feeling His Structure. Ακούμε το The Shape of Memory.

SNS και κυκλοφορίες, αλλάζουμε λίγο το μουσικό ύφος από τον Max Cooper. Πήγαμε στους Ezra Collective, ακούμε άλλο ένα track από το νέο του studio album με τίτλο Here Because of Hope. Εδώ ακούμε το All I Need.

συνέχεια.

0: Βέβαια, μιλώντας για συναυλίες, ξεχωρίζει μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται η εμφάνιση, η επιστροφή για την ακρίβεια του Παραφορκούβα, και αυτό στο Θέατρο Βράχων στο πλαίσιο του Plisken Festival. Μάλιστα, μπορείτε να μπείτε στον διαγωνισμό που τρέχει για λίγες μέρες ακόμα στα social media και για την ακρίβεια στο Instagram του Κόσμος, να μπείτε στη διαδικασία για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το In Logo Live. Έχουμε επίσης ένα live για το οποίο κληρώνουμε επίσης προσκλήσεις, την εμφάνιση της Σαβινάς Γιαννάτου στο πλαίσιο των Fichel Sessions στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου, όπως επίσης και μια εμφάνιση που ξεχωρίζει κανείς, είναι αυτή του Λετρίο Ζουμπράν, το εμβληματικό τρίο των αδελφών Σαμίρ, Ουισάμ και Ατνάν Ζουμπράν από την Παλαιστίνη. Θα βρεθούν αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, μεταφέροντας στη σκηνή μια μουσική παράδοση 4 γενεών γύρω από το Ούτι.
1: Κόσμος 93,6.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Raven, έτσι, η Δανή και η μεγάλη τους επιτυχία του Love in a Trashcan από τα Mid Zeros για το ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου ημιώρου της σημερινής μας συνάντησης. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6 και το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμακά.

Αυτή είναι η Γιάλα Μίκου, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ που μας έρχεται από την περασμένη χρονιά. Από το δεύτερο τους δίσκο με τίτλο 2, ακούσαμε το Maximum Self-Care.

Stones και κάτι ακόμα από το νέο του studio album με τίτλο Foreign Tongues. Ακούσαμε το Jealous Lover. Υπάρχει και μια σχετική είδηση η οποία σίγουρα χαροποιεί και τους φίλους έτσι των video games και τους μεγάλους fans μεταξύ άλλου και μου που περιμένουμε πως και πως το Grand Theft Auto, το GTA το 6 αναμένεται σε λίγο καιρό από τώρα στις 19 Νοεμβρίου, μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες κυκλοφορίες στο κόσμο του gaming, όσοι ασχολείστε με καταλαβαίνετε. Για όσους δεν έχουν επαφή, φανταστείτε έναν ολόκληρο κόσμο στον οποίο μπορείτε να περιπλανηθείτε, πόλεις, αυτοκίνητα, αποστολές, εντάξει, και προφανώς και ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον υπόκοσμο. Το GTA ανέκαθεν είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την μουσική του. Την μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, ανοίγεις το ραδιόφωνο, διαλέγεις τον σταθμό που επιθυμείς και έχει διάφορους σταθμούς. Μάλιστα στο YouTube μπορείτε να βρείτε και την playlist αυτών των σταθμών, που μπορείς να ακούσεις από hip hop και ηλεκτρονική μουσική μέχρι rock. Και έχουμε και τη συμμετοχή του Keith Richards στο GTA 6. Ο κιθαρίστας των Rolling Stones συμμετέχει στο άλμπουμ του νέου παιχνιδιού με τη δική του βερσιόν στο Bright Lights Big City και έχει μια πολύ όμορφη προϊστορία όλη αυτή η επιλογή, διότι είναι ένα τραγούδι του Jimmy Reed το οποίο κυκλοφόρησε το 1961 και οι Stones το ηχογράφησαν το 1963 πριν κυκλοφορήσουν καν το πρώτο τους άλμπουμ. Πάμε να ακούσουμε την αρχική εκτέλεση εδώ από τον Jimmy Reed.

Bright Lights στο Big City, στην αρχή του εκτέλεση από τον Jimmy Reed. Εκείνη την περίοδο οι Rolling Stones μάθαιναν εντός εισαγωγικών τη γλώσσα των αμερικανικών blues και έτσι αναζητούσαν τη δική τους φωνή μέσα σε αυτήν και είχαν διασκευάσει αυτό το κομμάτι. 6 δεκαετίες σχεδόν μετά ο Richards επιστρέφει σε αυτό το κομμάτι και είχε ενδιαφέρον ότι ένας πιτσιρικάς μπορεί σήμερα να μάθει τον Jimmy Reed μέσα από ένα video game. Απίστευτο.

χθες από τους Hermits. Hermits φυσικά και το No Milk Today. Μια μεγάλη επιτυχία από το χθες με οδηγεί για άλλη μια φορά σε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ από το πρόσφατο παρελθόν της Σκλερό. Το άλμπουμ με τίτλο Charm. Εδώ ακούσαμε το Τζούνα. Φινάλε εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Μαρία Παπακερίτση που φρόντισε τον ήχο για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί φυσικά ο Τζιπόλη. Από τις 2 μέχρι τις 4 σας αφήνω με αυτή την εκτέλεση, αυτή την version των Waterboys, των Knocking on Heaven's Door. Επιστρέφουν στο αρχείο της εποχής του Fisherman Blues και ανασύρουν την δική τους version στο Knocking on Heaven's Door του Bob Dylan. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένας τραγουδοποιός, ο περίφημος Paul Williams, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, 86 ετών είναι σήμερα. Έχει γράψει ένα πακέτο, όχι μπουκέτο, από καταπληκτικά ιστορικά τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή. Τα έχει τραγουδήσει και ο ίδιος με τη μέτρια φωνή του, σαν του Πολυγρονίου δηλαδή. Και δεν έχει σημασία, ο τραγουδοποιός που τραγουδάει, ο συνθέτης που τραγουδάει τα τραγούδια του, σημαίνει ότι τα αισθάνεται ακόμα καλύτερα και τα ερμηνεύει ακόμα καλύτερα. Μόνο που δεν τον βοηθάει η φωνή απέναντι στην ανταγωνιστική φωνή, ας πούμε, του Γιάννη Πάριου, λέω, ένα τραγουδιστή που έχει φωνάρα, για να μην πω ξένου τραγουδιστή όνομα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Κυριακάτικο, κυρίες και κύριοι, G-Poly Groove, παρέα με την Μαρία Παπακυρίτση, που έχει τον έλεγχο του ήχου αλλά και της μουσικής. Είναι μουσική επιμελήτρια, τι να κάνουμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Πολυγωνίου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή την ώρα αυτή, μέχρι τις 4, με τα αριστουργήματα της διεθνούς μουσικής σκηνής και τα τραγούδια παιγμένα πάντα από φυσικό προϊόν, αυθεντικό δηλαδή, όπως είναι και ο Μιλόν, δηλαδή βινήλιο και κανονικό CD. Για τα γενέθλια λοιπόν, σαν σήμερα το 1940, του Paul Williams, με το I Won't Last a Day Without You, στην αυθεντική εκτέλεση του ίδιου του δημιουργού, θα ακούσουμε και άλλα 2-3 τραγούδια που έγραψε ο Paul Williams με την ευκαιρία της επετείου από την ημέρα των γενεθλίων. Οι Carpenters ερμηνεύουν το αριστούρημα του Williams με τίτλο We've Only Just Begun, η Sarah Vaughan το περίφημο Rainy Days and Mondays, και τέλος η Barbara Streisand το Evergreen από το soundtrack της ταινίας «Μας διώξαν από τους αραβώνες», δηλαδή πώς το «A Star Is Born», στην οποία ταινία πρωταγωνιστούσε η Μπάμπρα μαζί με τον Κρις Κριστόφερσον. Απολαύστε και τα τρία με αγάπη από G Poly. Γίνεται και λίγο ρομαντική, επιτέλους.

Evergreen, Barbara Streisand. Και πιο μπροστά, One Last Day Without You, We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays, Sarah Vaughan και Carpenters, και Paul Williams, κυρίες και κύριοι, για την επέτειο γενεθλίων του μεγάλου πραγματικά δημιουργού, του περίφημου Paul Williams, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, τραγούδια για πραγματικούς μουσικόφιλους ακροατές. Το ξέρετε ότι το μόνο που θέλω να σας δίνω εδώ στο δύο ρόμου, Σάββατο και Κυριακή, εδώ στο Κόσμος 93,6, είναι φαν, δηλαδή διασκέδαση με λίγες πληροφορίες μόνο μουσικού καλλιτεχνικού περιεχομένου. Να σας πειράζω λίγο, να με πειράζετε, να έχουμε την παρεούλα μας και να σας μοιράζω και λίγο αγάπη. I can give you love. I can give you love. Ah, to all of you. Αγάπη, αγάπη, φιλία, έρωτας και χαμόγελο. I can give you love, ladies and gentlemen.

can give you love, baby. I can. Τι ωραίο κομμάτι από το album Early Spring από τον διάσημο drummer της jazz και smooth jazz Mr. Alphonse Mouzon. Ήταν διαδικτυακός μου φίλος, μιλάγαμε ξενύχτη, αλλά δυστυχώς πριν από καμιά, νομίζω, δεκαετία χρόνια, ναι, τόσο, ήταν στο φάλιρο ακόμα έμενε, πέθανε μικρός, ρε παιδί μου. Τι να πω, τι πράγμα αυτή η ζωή. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. I can give you love με τον Alphonse Mouzon. Τι ήθελα να πω, να κλείσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με ένα τραγούδι για τα γενέθλια της Sarah Dash. Όλα και η Sarah Vaughan μ' άρεσε και η Sarah Dash στην ηλικία που είμαι, και η Sarah και η Μάρα και το κακό στην απάντημα. Όλες μ' αρέσουν οι Σάρες. Λοιπόν, η Sarah Dash είναι η πιο όμορφη και πιο καλή τραγουδίστρια μετά την Patti LaBelle, βέβαια, από το γυναικείο γκρουπ στο οποίο μετήχε από τα 17 της χρόνια, δηλαδή Patti the Bluebells και αργότερα LaBelle, είναι το γνωστό γυναικείο τρίο με την Νόνα Χέντριξ μαζί, που έκαναν επιτυχία το περίφημο «Voulez-vous coucher avec moi ce soir, Lady Marmalade». Σήμερα για τα γενέθλια της Sarah Dash, όχι, δεν είναι γενέθλια, δυστυχώς πέθανε πριν από 5 χρόνια, άρα έχουμε επέτειο θάνατου. Δηλαδή σαν σήμερα πέθανε, δηλαδή 20 Σεπτεμβρίου του 2021. Από το You Are All I Need album θα ακούσουμε το You Are All I Need To Get By. Τραγουδάει η Sarah Dash, είναι το πρώτο τελευταίο της album. Να προσθέσω εδώ ότι ο Keith Richards της είχε τεράστια, αν θέλετε, καλλιτεχνική δυναμία. Πάντα την είχε δίπλα της, σε όλες τις συναυλίες, στο στούντιο, πολύ κολλητάρια. Ο Keith Richards, ναι, το Rolling Stones, το λέω για την το Rolling Stones που λέει, ναι, το Rolling Stones. You are all I need to get by, τραγουδάει το κλασικό κομμάτι της των Ashford & Simpson από το album You Are All I Need του 1988, και rest in peace στην υπέροχη και αξέχαστη Sarah Dash.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6.
2: Everything and nothing all in one.
3: G-Poly Groove, σκασίλα μας.

δίσκα και ένα CD single τότε. Βινήλιο single δεν βγήκε ποτέ. Να το βάλουμε και στα βινιλιά για τα μικρά. Είναι το δημοφιλέστερο, μάλλον εμπορικότερο CD single, μάλλον single σκέτο, μαζί με τα βινίλια και τα CD. Το μοναδικό single, το πρώτο νούμερο ένα selling, ας πούμε, single στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Κανένα single δεν έχει πουλήσει τόσο όσα πούλησε αυτό το single που επανακυκλοφόρησε το 1994, το είχε γράψει ο Elton John και τη Marilyn Monroe, το 1974 πάνω κάτω, και το 1997 έγινε νούμερο ένα επιτυχία σε όλο τον κόσμο, ξαναγράφοντας, τροποποιώντας κάπως το τραγούδι Candle in the Wind και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε Something About the Way to you tonight. Θέλω να πω ότι όχι, κάτω το διαβάζω καλά. Something About the Way You Look Tonight. Σωστό. Λοιπόν, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, με το επόμενο ήταν το Candle in the Wind. Σήμερα αυτό θα το ακούσουμε από την υπέροχη τραγουδίστρια, την Sandy Denny, από ένα φολκλωρικό rock, folk rock εγγλέζικο συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Από εκεί προέρχεται, The Fairport Convention. The Fairport Convention. Κυρίες και κύριοι, η Sandy Denny από το προσωπικό της άλμπουμ Ραντεβού 1975 τραγουδάει Elton John's classic Candle in the Wind.

ραντεβού. Η Σάντι 1947-1978 έφυγε τη ζωή από ένα πραγματικά απροσδόκητο τρόπο, δηλαδή ενός σπάνιου δυστυχήματος που να συμβεί στην καθημερινότητα του ανθρώπου, αν το έχει και η μοίρα του. Σάντι Ντένι, πολύ καλή από τους Fairport Convention, επίσης καταπληκτικό folk rock group από τη Μεγάλη Βρετανία, τραγούδισε Candle in the Wind του Elton John 1973. Νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα το 1980, μάλλον 75, ένα τραγούδι του David Bowie που έγραψε παρέα με τον John Lennon. Το τραγούδι λέγεται Fame. Fame. Είπε ήδη ο Famous, ο κύριος Διαμάντης, εδώ είναι.

Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Αρχόντο Βασίλη, τον Φώτη, τον Γιώργο Πυριώκο, τον Διονύση Δήμο. Δήμος Σταρένιος, Αλεξάνδρα Φερλέ, τον Νίκο Πέρι, τον Γιάννη Αλαμάνο, την Ελίνα Κομνηνού, τον Σπύριο, τον Γιάννη, τον Κρίς, την Αντζελίνα, την Έλενα, τη Μαρία, τον Μάκη, τον Θάνο, τη Βάσο, τον Μίνα, την Αλίσα, τον Αχιλέα κλπ. Σε λίγο θα σας πω για το G-Poly σελίδα του Facebook, να δω ποιοι είστε μέσα. Here you are, the news, and stuck with you, baby. Stuck. Stuck, ρε παιδί μου, να περάσω. Stuck with you, baby. Stuck with you.

Έχουμε πολλά χορευτικά στο δεύτερο μέρος, αλλά και τώρα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που λένε, του πρώτου μέρους του Κυριακάτικου G-Poly Groove. Γιώργος Πολυγωνίου, φίτσιρεν Ηλίας Διαμάντης, στο Κόσμος 93,6 ή 107, Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Ξέρουμε το κομμάτι αυτό γιατί είναι σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική το 86 με το αμερικάνικο group Huey Lewis and the News. Το άλμπουμ λέγεται FORE. Κυρίες και κύριοι, Les McCann, για να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα και να παίξουμε λίγο μαυρίλα. My black is black, black is black and I want my baby back or something. More jazz, funk, more funky jazz, more soul funk.

σου ρε κορυφέ Μινάτσουμπο, καταπληκτικός η Νατάσα, η φίλη μας, και σήμερα κοντά μας με τις τελευταίες επιτυχίες η Άντζελα, από την από Instagram είναι αυτά. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο περίφημος Les McCann. Έχουμε παίξει πάρα πολλά τραγούδια από διάφορα βινήλια άλμπουμ. Αυτό είναι από το άλμπουμ Hustle to Survive. Les McCann. Και τώρα Στέκαμαν, που παίζαμε και μικρή παιδική, έτσι, όταν είμαστε παιδιά στις οικοδομές της γειτονιάς μας. Στέκαμαν με Temptations και Psychedelic Soul Funk, γραμμένα και σαν παραγωγή αλλά και σαν writers, ενώ songwriters από τους Barrel Strong και Norman Whitfield. Ladies and gentlemen, Plastic Man από το album Masterpiece by the Tempting Temptations, και αμέσως μετά Undisputed Truth.

όμως 24 hours a day. Μόνο εμείς τα αριστουργήματα και τα διαμάντια της, όπως ο Ηλίας Διαμάντης, της παγκόσμιας δισκογραφίας, μόνο στο κόσμος.

Ξεωλιόπουλος που πήγε έκανε περιοδία στο νομό Βιωτίας, ορχόμενος, Θήβα, Κρυεκούκι μάλλον, Άγιος Δημήτριος, Αλίαρτος, ναι, και Λιβαδιά, δεν κατέληξε στη Λιβαδιά, στη μεγάλη συναυλία που έκανε παρουσία τουλάχιστον 15 βοσκών από τα βουνά κατέβει για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Δημήτρη. Το πειράζω, τι να κάνω. Los Angeles, California, τον άνθρωπο. Los Angeles, California. Ladies and gentlemen, more psychedelic soul by the undisputed truth.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
1: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: G-Poly Groove Part 2, ladies and gentlemen. Στο κυριακάτικο G-Poly Groove με τον Γιώργο Πολυγωνίου στον ήχο, Ηλίας Διαμάντης. Προσπαθούμε να συντονιστούμε. Να ξεκινήσουμε με Τζο Τόμας, ο πασίγνωστος μουσικός της smooth jazz και της jazz funk και disco funk. Ο Τζο Τόμας έχει παίξει και το lowdown του Boss Keggs με το φλάουτο, είναι και sax player.

Galaxy Dreaming από ένα άλμπουμ του Joe Thomas δεκαετίας 80 στο δεύτερο μέρος του G-Poly Groove για σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2029 γράφω στο γαρδό σκονάκι μου 26 μωρέ. Είμαστε προχωρημένοι, πάμε πάντα μπροστά λόγω τιμής. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με ημερολόγιο, γιατί σαν σήμερα το 2020, just 6 years ago, πέθανε ο Tommy DeVito, ο περίφημος κιθαρίστας και vocalist του μεγάλου συγκροτήματος, θα λέγατε ένα από τα πιο εμπορικά πολύ καλά συγκροτήματα στην Αμερική, ever, προσέξτε, Four Seasons. Επικεφαλής ήταν ο Frankie Valli, ο lead singer. Αυτός ήταν lead guitarist για τους Four Seasons, που μας θυμίζουν τη μεγάλη νούμερο ένα επιτυχία τους και στα 70's, December 63. G-Poly Groove.

0: Four Seasons, December 63. Oh, what a night. Κυρίες και κύριοι, τα γραφεία τελετών Διαμάντης σας ενημερώνουν ότι αυτή την εβδομάδα έφυγαν δύο ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες από τη ζωή. Η πρώτη είναι η Ρόζαλίνα Άσφορντ, η Χόλμς, Άσφορντ Χόλμς. Το λέω, το Χόλμς είναι το επίθετο του συζύγου τους, του συζύγου της μάλλον, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1940, τι λέω εγώ, 75. Λοιπόν, μέλος του μεγάλου γυναικείου συγκροτήματος με επικεφαλής τη Μάρθα Ρίβς, Μάρθα Ρίβς and the Vandellas. Στη δεκαετία του 60 λεγόταν Μάρθα and the Vandellas. Επίσης ο δεύτερος ήταν ο Kevin Spencer, για ο πολύς μαύρος κόσμος, καλλιτεχνικός εννοώ, έγραψε για το θάνατό του, τον απροσδόκητο, μόλις σε ηλικία 77 ετών, ενώ η Άσφορντ πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Λοιπόν, για τους δύο αυτούς να σας πω ότι ο Spencer ήταν A&R στη μεγάλη εταιρεία δίσκων του Los Angeles, Solar Records. Solar σημαίνει Sound of Los Angeles Records, και αργότερα μέλος του συγκροτήματος των Dynasty. Απολαύστε Μάρθα δε Βαντέλας στο κλασικό και original Dancing in the Street, και αμέσως μετά Dynasty, I've Just Begun to Love You.
1: Deep falling groove.

from Dynasty. A&R, δηλαδή Artist Repertoire, στην εταιρεία δίσκων Solar. Βοήθησε πάρα πολλά συγκροτήματα σαν δημιουργός περισσότερο παρά σαν επικεφαλής του A&R τμήματος της εταιρείας δίσκων, γράφοντας και ο ίδιος τραγούδια για Σάλαμαρ. Έκανε και μια πολύ ωραία επιστολή ο Χάουα Χιούετ, ο αρχηγός των Σάλαμαρ, πριν από δύο μέρες μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του αφεντικού της Solar. Κρίμα, ρε παιδί μου, κρίμα. Dynasty. I've just begun to love you. Αμέσως μετά το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου, χρόνια φίλος ακροατής του Τζιπόλη Show, τώρα του Τζιπόλη Groove, ο Φώτης Γεωργίου, ένα τραγούδι με την Candy Staton που λέγεται When You Wake Me Up Tomorrow από το album Chance. Αμέσως μετά τους Dynasty.

Πολύ καλά εκλέγουμε σήμερα. Ναι, αλλά είναι Candy Staton. Candy Staton, σπουδαία soul τραγουδίστρια. Έκανε και αυτή δίσκο. Εδώ δίσκο έκαναν οι Rolling Stones, ο Rod Stewart και πολλοί άλλοι.

Dawn. Τι ωραία τραγουδίστρια. Έχει κάνει φοβερές επιτυχίες και μερικά κλασικά χορευτικά κομμάτια ακόμα και πριν από την εποχή της disco μουσικής, που ουσιαστικά ξεκίνησε από τα μέσα και λίγο πριν βέβαια τις δεκαετίες του 70. Κάτι Staten από το album Chance για το φίλο μου το Φώτη Γεωργίου, φανατικό ακροατή του Cosmos Radio 93,6 107. Πολλά φιλιά στον Αριστίδη για τα πολύ καλά του λόγια. Που αγαπάμε όλοι τον κόσμο, Radio, όλοι. Και κυρίως ο Τζιπόλη. Γιατί μ' αρέσει, δεν λέω ψέματα, δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Βγάζω αυτό που αισθάνομαι, ξέρετε, ότι είμαι αυθεντικό άτομο. Δεν λέω να σας παρασύρω στον όλεδρο και στην καταστροφή. Και ένα δροσερό κομμάτι, έτσι, είναι ο Smooth Jazz Soul με την φοβερή φωνή του Lou Rawls. Lou Rawls. Μοιάζει η φωνή μου. Lou Rawls.

0: αγαπήστε τον εαυτό σας, αγαπήστε τη ζωή, αγαπήστε όλο τον κόσμο. Κυρίως αυτούς που είναι δίπλα σας και σας αγαπούν σίγουρα. Και αγαπήστε και τη ζωή, ρε παιδί μου, είναι όμορφη ζωή. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να την κάνουμε όμορφη εμείς.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι, κατάλαβα. Σ' αρέσει ο Λουρόγουρς?
1: Ναι, μωρό μου, μ' αρέσει.
0: Πόσο σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι.

τι ωραίο άλμπουμ, αυτό το Dreams Come True, δεκαετίας 80, με το τραγούδι Amazon. Λέω να κλείσουμε το τρίτο μας ημίωρο εδώ στο κυριακάτικο διωράκι μας με ένα τραγούδι που αφορά βέβαια πάλι γενέθλια αυτή τη φορά του David Drugan, ενός μελός από το υπέροχο hip hop συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και 90, De La Soul, που γεννήθηκε σαν σήμερα 20 Σεπτέμβρη του 1968. Ladies and gentlemen, όλα καλά, all good, De La Soul featuring Chaka Khan.

τραγούδι ρε παιδιά, ευτυχισμένο τραγούδι, χαρούμενο. Γι' αυτό το διάλεξα σήμερα με την ευκαιρία το γενεθλίο της τραγουδίστριας των Swing Out Sister, της Corinne Dewars, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958. Ήταν super model, αλλά κυρίως ήταν fashion designer και μετά έγινε και τραγουδίστρια των Swing Out Sister. Ακούσαμε το Breakout από αμερικάνικο βινίλιο, να ξέρετε, το καινούριο, από το album It's Better to Travel. Ακόμα και ο τίτλος του album είναι ευτυχισμένος τίτλος, θα το έλεγα τόσο εγώ. It's Better to Travel. Είναι καλύτερο να ταξιδέψω, αλλά και στον άλλο κόσμο. Στον άλλο κόσμο που θα πάω. Πήγε τελικά ο Jim Croce, δυστυχώς, σαν σήμερα, 1973.

Σαν σήμερα λοιπόν έχασε τη ζωή του ο τραγουδοποιός Jim Croce, και μάλιστα από ένα καταραμένο έτσι αεροπορικό δυστύχημα, ή αυτό που λέμε η άτυχη στιγμή του ανθρώπου. Αυτός και οι 5 συνεπιβαίνοντας πηγαίνοντας να κάνουν τη συναυλία σε ένα πολύ, σε μια κοντινή περιοχή, δυστυχώς προσέκρουσε το αεροσκάφος το μικρό σε ένα δέντρο, έχασε την ισορροπία, έπεσε και σκοτώθηκαν όλοι. Σαν σήμερα συνέβη αυτό, το 1973, ακούσαμε το περίφημο Time in a Bottle από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά που στη χώρα μας παίκτηκε με τον τίτλο «Θα ζήσει». Ασπρόμαυρη καταπληκτική σειρά, όπως και ο Φυγάς την ίδια εποχή, από την κρατική τον τίτλο «Θα ζήσει». Ασπρόμαυρη καταπληκτική σειρά, όπως και ο Φυγάς την ίδια εποχή,

διάστημα. Jerry Reed sings Jim Croce. Έτσι, ήθελα να παίξουμε αυτή την παράδοση ανάμεσα σε χορευτικά τραγούδια που συνηθίζει να έχει εκπομπή προς το φινάλε για να σε ευχηθεί και καλή εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο το πρωί. Κυρίες και κύριοι, Can't Fake the Feeling από την αξέχαστη Disco Soul, τραγουδίστρια της δεκαετίας του 70 αλλά και 80, Geraldine Hunt. Και αμέσως μετά, Me and Baby Brother, Me and Baby Brother, War. Από το Deliver the World, Geraldine Hunt, baby.

0: Δίνει από τον ορχομενό και είναι τελικά από το Los Angeles. Ποιος? Ο Ηλίας, παιδί μου. Εγώ τον νομίζω ότι είναι ο Ηλίας του 16ου. Και όμως είναι ο Ηλίας.
1: Ο Ηλίας.
0: Τρομερός στις αλλαγές του. Λόγω τιμής. Me and maybe baby.

0: μετά τα λονδρέζικα χρόνια. Ναι, ρε παιδί μου. Κρυεζό του 11, μετά Σοφαλιδέα, τον Αργύρι τον Ζήλο, τον συγχωρημένο επίσης, τον Τάκη Τσίρο κλπ. Και διαφήμιζα τον Deliver the War, ο καινούργιος δίσκος των War, φώναζα, φώναζα.
1: It's so easy loving you.
0: It's so easy loving you. You, you, you ρε παιδί μου, ναι, εσένα νο. Ladies and gentlemen, Mandrill, it's so easy loving you.
1: It's so easy loving you.
0: Από το G-Polish crossover, από συνήθεια λόγω σελίδας Facebook. G-Polish Groove, λες εσύ. The Groove, The Groovy Show, Radio Show με τον Γιώργο Πολυγωνίου.

funky, the soul, jazz soul, jazz funk, Latin, Latin funk, Latin soul, country and western, pop rock, R&B, hip hop, soul funk. Θεέ μου, μόνο εμείς θα παίζουμε όλα αυτά, όλα. Συν ethnic, συν Latin music, original. Mandrill.

Να κλείσουμε την εκπομπή μας με το κομμάτι αυτό που λέγεται Number One. Είναι instrumental από την πιανίστρια, κιμπορδίστρια, συνθέτρια, παραγωγό και τραγουδίστρια Patrice Russen.

Θα αφιερωμένο σε όλους εσάς με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ακούσατε G-Poly Groove από το Cosmos Radio. Εννοείται το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε και πάλι μαζί στις 2. Αμέσως μετά Ιωσή Βάκερ και Κώστας Μιλώνας. Κώστας Νικολαίδης, φίλοι μου αγαπημένοι. Όπου 6 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή θα το προλάβουμε ολόκληρο να παίξουμε κι άλλο ένα κομμάτι. Ό,τι πει ο παραγωγός εκπομπής, Ηλίας Διαμάντης.

Hits number one, Patrice Lassen. Την έχω απολαύσει συνέντευξιακά σε ένα προηγούμενο ραδιόφωνο που ήταν και είχα και εγώ ποσοστό, ενώ το Capital Radio. Capital Radio την είχαμε φέρει στο στούντιο μετά τη συναυλία που έκανε με τον Wayne Shorter στην, και τον Carlos Santana, ενώ στο Λικαμπέτους Theater στην Αθήνα. Τι ωραία, τι ωραία χρόνια. Τι είναι αυτά τα χρόνια? Τι είναι αυτά τα χρόνια τα παλά? Τι είναι αυτά τα χρόνια? Είναι τα χρόνια. Ελπίζω να περάσετε καλά και σήμερα. Παίζουμε και τα ρομαντικά μας, παίζουμε και τα ερωτικά μας τραγούδια, τα αγαπησιάρικα, τα slow, τα εύκολα, τις επιτυχιάρες, και βέβαιως και μερικά ψαγμένα κομμάτια, τα αφιερώματα που ούτως ή άλλως διαθέτει όλος ο κόσμος, ενώ FM, όλοι οι παραγωγοί κάνουν αφιερώματα, συνεντεύξεις. Θέλετε σινεμά? Κόσμος. Θέλετε θέατρο? Κόσμος. Προσκλήσεις για συναυλία? Κόσμος Radio. Θέλετε προσκλήσεις για live performances? Κόσμος. Θέλετε πώς λέγεται, introductions για βιβλία, για νέους δίσκους, όπως έγινε πρόσφατα στα δικά μας στήρια εδώ στην Αγία Παρασκευή με το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που παρουσίασε ο Γιάννης Πετρίδης, ήταν και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι, εννοώ και τέτοια, ας τα πούμε, τέτοια meetings που αφορά τη μουσική, τη μουσική και μόνο τη μουσική. Αν θέλετε και γυναίκες, με συγχωρείτε τώρα, και αυτό δεν διέται. Με συγχωρείτε δηλαδή, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, see you next weekend. Σε λίγο, Ιωσήφ Βάγκερ. Σ' αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Αλληλούια, από τον Λέοναρντ Κοέν. Αυτό το τραγούδι σε συναυλία ηχογράφηση, ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του και από τα πάρα πολλά γνωστά τραγούδια του και που έχουν διασκευαστεί και συνεχίζουν να διασκευάζονται. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια ακόμα συλλογή tribute στον Λέοναρντ Κοέν και στο ρεπερτόριό του. Ο Λέοναρντ Κοέν που γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου, έφυγε το Νοέμβριο, 7 Νοεμβρίου του 2016, γεννήθηκε το 34 και τώρα συμπληρώνεται το 2026 10 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ποιητή και τραγουδοποιού και καλλιτέχνη και μεγάλου φίλου της Ελλάδας, της ελληνικής μουσικής, των Ελλήνων και της κουλτούρας της χώρας μας. Αυτός ο Εβραίος από τον Καναδά που έζησε αρκετά χρόνια σε αναπτερότερα νησιά που δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, στην Ίδρα, όπου υπάρχει και το σπίτι του, έχει νομίζω ο γιος του Άνταμ. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια φοβερή συναυλία στο Σταύρος Νιάρχος, στο πάρκο εκεί στο Ξέφωτο, και πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, φίλοι και συνάδελφοι όπως ο Στάθης Αντρογώσης διασκεύασαν τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν. Έποτε και άλλες εκδηλώσεις για τα 10 χρόνια από το θάνατό του. Εγώ σήμερα για την επέτειο των γενεθλίων του που συμπληρώνονται αύριο, 21 Σεπτεμβρίου λοιπόν γεννήθηκε το 34, διάλεξα μερικά από τα τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν που έχουν διασκευαστεί από πολλούς και διάφορους. Το Αλληλούια, καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα τραγούδι που έγραψε όταν ήταν στη Νέα Υόρκη σε ένα ξενοδοχείο και που δεν του μπορούσε να, έτσι, να φτιάξει τους στίχους όπως ήθελε ο ίδιος, όπως περίμενε, όπως απαιτούσε από τον εαυτό του. Έγραψε δεκάδες στίχους για το τραγούδι. Καθισμένος ακόμα εξαπλωμένος στο πάτωμα, τα σόρουχα χτύπησε και το κεφάλι του στο πάτωμα στην απελπισία του, είχε πει κάποια στιγμή, προσπαθώντας να φτιάξει τους στίχους αυτό το τραγούδι. Το ηχογράφησε το 84 στο album Various Positions. Ωστόσο, το πρόεδρος της CBS, ο Walter Whitenoff, απέρριψε το τραγούδι λέγοντας του ότι ξέρουμε τι είσαι σπουδαίος, αλλά δεν ξέρουμε αν είσαι τόσο καλός. Η δισκογραφική του αρνήθηκε να κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Όμως ο Τζον Κέιλ κυκλοφόρησε μια διασκευή του τραγουδιού του το 91, λίγο αργότερα, επιλέγοντας κάποιους από τους στίχους, τους λιγότερο σκοτεινούς στίχους από την αρχική δημιουργία του Λέοναρντ Κοέν. Ο Τζεφ Μπάκλεϊ το 95 έκανε μια από τις ερώτητες διασκευές του τραγουδιού βασισμένος στη διασκευή του Κέιλ, αλλά το πρωτότυπο πάντα παραμένει πρωτότυπο. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις είναι η αρχή του προγράμματος σήμερα με τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν. Το επόμενο είναι το Everybody Knows, ένα τραγούδι που έγραψε στα 80s. Το Everybody Knows κυκλοφόρησε το 88 στο άλμπουμ I'm Your Man. Ένα από τα πιο βληματικά τραγούδια και προφητικά τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν. Τότε ήταν η περίοδος της κατάθλιψης και η ανάκαμψή του από αυτήν την ψυχολογική επιβάρυνση, την κατάθλιψη. Ο Λέοναρντ Κοέν λοιπόν βρισκόταν σε βαθιά κατάθλιψη. Το προηγούμενο άλμπουμ του, το Various Positions, το 1984, είχε λάβει χλιαρές κριτικές και πάλι είχε προβλήματα με την δισκογραφική εταιρεία στις ΗΠΑ, η οποία και πάλι είχε αρνηθεί να το κυκλοφορήσει αρχικά. Και βέβαια διαψεύστηκαν οι διευθυντές και οι θύνοντες για τις προβλέψεις τους, για το πόσο εμπορικός μπορεί να είναι ή όχι ένας τραγουδοποιός, ένας ποιητής σαν τον Λέοναρντ Κοέν, τότε που κυκλοφορούσε στην αγορά έτσι πολύ pop αισθητική. Τότε λοιπόν αποφάσισε και ο ίδιος ο Κοέν να κάνει αλλαγή στον ήχο του και να χρησιμοποιήσει synthesizers και keyboards της εποχής αντί για κλασική ακουστική κιθάρα. Το νόημα των στίχων λοιπόν στο Everybody Knows είναι αυτή η κοινικότητα που υπήρχε στην εποχή. Όλοι ξέρουν ότι τα ζάρια είναι πειραγμένα, όλοι ξέρουν ότι καλοί έχασαν, λέει κάποια στιγμή στο στίχο ο Λέοναρντ Κοέν. Μιλάει για την κοινωνική και πολιτική διαφθορά, τότε που το AIDS ήταν στην κορύφωσή του, αυτή η επιδημία στα 80s.

μεταπίθηκε αμέσως στο τραγούδι, απέκτησε τεράστια δυναμική, βασικά λόγω των στίχων που ακούμε τώρα από τους Specials και τον Terry Hall. Like the father or the dog just died. Everybody's talking to their pockets. Ακούτε μουσικές ιστορίες από τον Ρεσιμπάκερ, παρέα σας ως τις 5.

σου. Πληρώνω τον Νίκη μου κάθε μέρα στον πύργο των τραγουδιών, του τραγουδιού, το Tower of Song, ένα από τα πιο εμβληματικά, αυτοβιογραφικά, φιλοσοφικά και ειρωνικά τραγούδια του Leonard Cohen. Κυκλοφόρησε το 88 στον περίφημο δίσκο του I'm Your Man, σηματοδοτώντας μια στροφή στον ήχο και πάλι τον ακουστικό και στα συνθεσάρις από τα κλασική μουσική στα σύνθη. Είπαμε τότε έγινε το 80 αυτή η στροφή. Αυτό το τραγούδι που το εμπνεύστηκε σε μια νύχτα και κάλεσε επιτόπου έναν ηχολήπτη φίλο να τον βοηθήσει και το ηχογράφησε one take που λέμε με ένα φτηνό παιδικό synthesizer Kaizo. Τι είναι ο πύργος του τραγουδιού για τον Cohen? Είναι μια μεταφορά για την καλλιτεχνική δημιουργία και την παράδοση της μουσικής εκεί σε αυτό τον φανταστικό πύργο κατοικούν όλοι οι μεγάλοι ποιητές και τραγουδοποιοί του κόσμου. Δεν είναι μόνο καταφύγιο όμως, είναι και φυλακή αυτός ο πύργος. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως η ποιήση δεν είναι επάγγελμα, είναι καταδίκη. Αισθανόταν δεμένος σε αυτό το τραπέζι της ποιήσης, καταδικασμένος να μετατρέπει τις απώλειες και τον πόνο του σε στίχους για να πληρώνει τον νίκη του κάθε μέρα που τελειώνει το τραγούδι, ένα αφηγηματικό τραγούδι σε στυλ μπαλάντας. Ακούγεται και η αναφορά που έχει κάνει στον Hank Williams με στους στίχους, τον φίλο της country μουσικής που πέθανε στα 29 του από τις καταχρήσεις και τη μοναξιά. Τοποθετούνται στον Williams 100 ορόφους πιο πάνω. Το κομμάτι είναι γεμάτο από το κλασικό πικρό χιούμορ του Cohen για το σώμα του που γερνάει και το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε και σε ένα άλμπουμ με τον γενικό τίτλο Tower of Songs, The Songs of Leonard Cohen, μία από τις αρκετές συλλογές που κυκλοφορήσει αφιερωμένες στον Leonard Cohen και το ρεπερτόριό του, που σε αυτό το άλμπουμ, συλλογή, συμμετείχαν ο Έλτον Τζον, ο Μπόνο, ο Πίτερ Γκάμπριελ, ο Γουίλι Νέλσον και πολλοί ακόμα. Ο Γουίλι Νέλσον που τον ακούσαμε εδώ τώρα στο Tower of Song, μάλλον το έχει αποθυμένο γιατί έχω γράψει το 22 αυτό το τραγούδι σε μια άλλη παραγωγή. Τότε είχε ηχογραφήσει το Bird on a Wire. Πάμε να ακούσουμε μια ακόμα ιστορία για το επόμενο τραγούδι του, που είναι το Who by Fire. Το έγραψε ο Leonard Cohen το 1974. Βασίζεται σε μια αρχαία εβραϊκή προσευχή και στις προσωπικές εμπειρίες του τραγουδοποιού που απέκτησε και μεγαλώνοντας σαν Εβραίος, αλλά και όταν είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Τότε λοιπόν, ενώ η καριέρα του φαινόταν να βρίσκεται σε τέλμα και ο ίδιος σκεφτόταν να εγκαταλείψει τη μουσική, ξέσπασε ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ στο Ισραήλ, τότε δηλαδή που επιτέθηκαν στο Ισραήλ και πάλι την ιερή μέρα αυτής της εορτής τους. Ο Cohen ταξίδεψε μόνο στο Ισραήλ από τον Καναδά, πήγε στη Γεσόν στο Σινά και τραγούδησε αυτοσχέδια μόνος του με κάποιους μουσικούς, χωρίς να υπάρχει δηλαδή ένα stage, κάτι τέτοιο. Τραγούδησε στους στρατιώτες της πρώτης γραμμής, στους Ισραηλινούς στρατιώτες, εμπνέοντάς τους και δίνοντάς τους κουράγιο. Και αυτή η βιωματική επαφή με τη φρίκη και την αγωνία του πολέμου αναγέννησε, φαίνεται, την καλλιτεχνική φλόγα του Leonard Cohen και τον οδήγησε στη σύνθεση αυτού του τραγουδιού, καθώς και ενός άλλου. Ήταν μια έτσι πολύ δυνατή εμπειρία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τελικά στο New Skin of the Old Ceremony το 1974. Εδώ PJ Harvey, Who by Fire.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr. There is a war between the rich and poor.

είσαι εγώ. Ένα ακόμα τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν για αυτόν τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 73 που βρέθηκε εκεί. Εδώ από Kevin Morby και Sam Cohen η διασκευή σε αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε στο New Skin for the Old Ceremony, όπως και το Who By Fire που ακούσαμε πριν από το διαφημιστικό μήνυμα. Τότε λοιπόν ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία για τον ίδιο, και το αποτύπωσε και σε αυτό το τραγούδι, αυτό το που έζησε στον πόλεμο, νιώθοντας αυτή την ανάγκη να βρεθεί κοντά στις ρίζες του. Ταξίδεψε λοιπόν εκεί στο Ισραήλ, στην πρώτη γραμμή και στο Σινά, και μετέφερε αυτό στο τραγούδι για τον γεωπολιτικό πόλεμο που συνεχίζεται μέσα στο χρόνο, και καταγράφει μέσα στους στίχους ένα ειρωνικό και σαρκαστικό τρόπο τις αδιάκοπες και καθημερινές μάχες που δίνουν οι άνθρωποι, όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά οι άνθρωποι μεταξύ τους χωρισμένοι σε δύο δίπολα, σε ένα δίπολο μάλλον. Και έτσι μεταφέρει αυτόν τον πόλεμο και ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Αυτός είναι ο πραγματικός πυρήνας του τραγουδιού. Είναι διτός ο στόχος του Λέοναρντ Κοέν σε αυτό το τραγούδι, There is War. Συνεχίζουμε με το ρεπερτόριο του Λέοναρντ Κοέν, με διασκευές από πολλούς και διάφορους. Έχουν διασκευάσει πάρα πολλά μεγάλα ονόματα και λιγότερο γνωστά ονόματα τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν, και θα γίνεται και στο μέλλον, αυτό είναι σίγουρο. Σε λίγο θα ακούσουμε μία ακόμη διασκευή από μία συλλογή αφιερωμένη στο Λέοναρντ Κοέν που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Θα ακούσουμε από τον Gregory Porter το Suzanne, αυτή η κεντρική χορεύτρια, νεαρή χορεύτρια που είχε ερωτευθεί στα 60's ο Λέοναρντ Κοέν, την Suzanne Verdal. Είχε εγωιτεύσει με το κορμί της και το δυνατό μυαλό της βεβαίως τον Κοέν. Ήταν η φίλη του, ήταν η κοπέλα του φίλου του, ενός ελλείπτη, και ζούσαν σε ένα ξύλινο σπίτι στο λιμάνι του Μόντρεαλ, και εκεί είχε αναπτυχθεί μια πλατωνική έτσι σχέση που άνθησε μέσα από πολύ ωραίες συζητήσεις που είχαν μεταξύ τους και με τον γλύπτη, τον φίλο τους, τον φίλο του Λέοναρντ Κοέν. Αυτό αποτυπώνεται στους στίχους. Εκεί λοιπόν η Σουζάν του έδινε, του πρόσφερε ένα τσάι από γιασεμί μαζί με μανταρίνια, και αυτό ακριβώς περιγράφει και στους στίχους στο τραγούδι. Το Σουζάν κυκλοφόρησε το 66 σε μία από τις πρώτες συλλογές του Κοέν, που μιλάει για μια γυναίκα συγκλονιστικής ομορφιάς, και η Judy Collins, η τραγουδοποιός Judy Collins, την ίδια χρονιά ήταν στενή φίλη του Κοέν, παίρνει τους στίχους του ποίηματος και αρχίζει να το παίζει σε διάφορες έτσι βερσιόν, δημιουργώντας το πρώτο τραγούδι, και τελικά αργότερα το ηχογράφησε και ο ίδιος ο Κοέν στο Songs of Leonard Cohen, που κυκλοφόρησε το 67, ήταν η αρχή της πορείας του στη μουσική. Εδώ το ακούμε με τον Gregory Porter και από αυτήν την συλλογή που κυκλοφόρησε πριν 2-3 χρόνια της πορείας του στη μουσική. Εδώ το ακούμε με τον Gregory Porter και από αυτήν την συλλογή που κυκλοφόρησε πριν 2-3 χρόνια.

Η Σουζάνη Μουσατού έτσι ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική, όχι στην ποιήση. Ήδη είχε γράψει αρκετά ποίηματα ο Λέναρντ Κοέν πριν γράψει η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός το Σουζάν, και μετά αυτό στοιχογραφήσει και ξεκινήσει έτσι την πορεία του στη μουσική. Αυτό που ακούμε τώρα είναι εισαγωγή στο τραγούδι Famous Blue Raincoat. Θα τα ακούσουμε στα τελικά από την Ρένα Βανόνη. Κυκλοφόρησε το 1971 στο Songs of Love and Hate. Είναι ένα τραγούδι σε μορφή επιστολής, γραμμένο προς έναν παλιό φίλο, ένα απολογητικό γράμμα, ανοιχτό γράμμα και ταυτόχρονα ερωτικό και αντιζηλίας. Εκεί ο αφηγητής λέει στο φίλο του τον αποκαλεί αδελφό αλλά και δολοφόνο. Αφηγεί την ιστορία μιας ερωτικής προδοσίας ανάμεσα στον αφηγητή, μια γυναίκα που ονομάζεται Jane, και το κοινό τους γνωστό, τον λεπτό τσιγκάνο ληστή. Το διάσημο μπλε αδιάβροχο υπήρχε στην πραγματικότητα. Ήταν ένα

ακριβό αδιάβροχο Burberry που είχε πάρει ο Cohen όταν ήταν στο Λονδίνο το 59, και χάθηκε, κλάπηκε στη δεκαετία του 70 μέσα από το διαμέρισμά του στη σοφίτα αυτή που ζούσε στη Νέα Υόρκη, στο Μαχάταν. Και συνδέεται με έναν τρόπο με τη μούσα του και ανεκπλήρωτο ερωτά του, την Μαριάν Ιλέν. Ο Κοέν δεν ξανάδε ποτέ αυτό το πανοφόρι, το αδιάβροχο, αλλά το έκανα διάσημο. Με αυτούς τους στίχους που ακούμε στα ιταλικά από την Ορλένα Βανόνι.

ίδιος είχε πει ότι δεν θυμάται ποιο είναι το ερωτικό τρίγωνο στο οποίο αναφέρεται στο τραγούδι. Κάποιοι λένε ότι αφορούσε αυτήν την μούσα του που είχε ερωτευθεί και είχε ζήσει μαζί της στην Ύδρα, την Ηλέν. Ένα τραγούδι από αυτήν την περίοδο είναι αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το περίφημο Bird on the Wire. Ήταν μαζί λοιπόν με την Marianne στην Ηλέν, αυτήν την μούσα που είχε ερωτευτεί από την Νορβηγία. Ήταν στην Ύδρα τότε που ακόμα η Ύδρα, όταν πήγε ο Κοέν, δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κάποια στιγμή όμως ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα, ήρθαν οι κολόνες με τα σύρματα και καθόταν μαζί με την Μαριάν Ηλέν, βλέποντας τα πουλιά πάνω στο σύρμα, και πρόσεξε λοιπόν η Ηλέν ότι τα πουλιά, λέει, προσαρμόστηκαν στην νέα τεχνολογία και τη χρησιμοποιούν, και πρότεινε στον Κοέν να πάρει την κιθάρα και να γράψει κάτι για να ξεπεράσει τη μελαγχολία, γιατί θα έφευγε η Ηλέν. Τότε λοιπόν ο Κοέν έγραψε αυτό το τραγούδι που έμεινε στην ιστορία. Ο Κοέν που ήταν μόλις 20 χρονών όταν έφτασε στην Ύδρα, και με ένα ποσό 1.500 δολαρίων που του είχε δώσει η γιαγιά του, αγόρασε το σπίτι τότε στο νησί, και όπως είχε δηλώσει αργότερα, ήταν η εξυπνότερη απόφαση που είχε πάρει ποτέ, καθώς η Ελλάδα είναι το σπίτι της ψυχής του, έτσι είχε πει. Το σπίτι ήταν ένα παλιό ξεθοριασμένο δύο αιώνων ηλικίας, με 5 δωμάτια, με διαφορετικά επίπεδα. Ένα ερείπιο, δεν είχε ηλεκτρισμό, δεν είχε υδραυλικά, δεν είχε τρεχόμενο νερό. Παρ' όλα αυτά ήταν ο ιδιωτικός του χώρος, εκεί που μπορούσε να δουλεύει, να γράφει, και είχε ένα δωμάτιο μουσικής που διατηρούσε στο τρίτο όροφο. Εκεί λοιπόν έγραψε και το τραγούδι θα ακούσουμε τώρα, από τον Τζακ Σαβορέτη, ένας ακόμα Ιταλός, τραγουδά Leonard Cohen.

Dance Me to the End of Love είναι γνωστή ιστορία, μακάβρια ιστορία. Αφορά έναν Εβραίο που ήταν στο τρόπο συγκέντρωση εκεί στη Γερμανία, στην Πολωνία, θυμάμαι, σε πιο απ' όλα, όπου οδηγούνταν οι Εβραίοι στα κρεματόρια, και αυτός σαν ένας μουσικός που έπαιζε σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων, κατά την διαδικασία που οδηγόντουσαν στο θάνατο οι συμπατριώτες του και ομόθυσκοί του, αυτός έπαιζε μουσική όπως τον είχαν υποχρεώσει οι Ναζί. Η μουσική είναι χαρούμενη κόντρα στην ιστορία και είναι πολύ κοντά στην ελληνική μουσική, από την οποία έχει επηρεαστεί όσο ζούσε στην Ελλάδα ο Λέοναρντ Κοέν, με τον οποίο θα κλείσουμε σήμερα το αφιέρωμα, μια και αύριο είναι τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου του 1934, έφυγε τον Νοέμβριο του 16, συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατο του εμβληματικού ποιητή και τραγουδοποιού. Θα κλείσουμε με το «Ένα Cure for Love», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε αρχικά το 86 με την Jennifer Warnes σε μια συλλογή αφιέρωμα «Famous Blue Raincoat» ήταν ο τίτλος, το 88 από τον ίδιο τον Cohen στο άλμπουμ του «I'm Your Man». Ένα τραγούδι που, όπως έχει πει ο ίδιος, αφορά την ανθρώπινη αδυναμία απέναντι στο συναίσθημα και τον έρωτα. Ο ίδιος είχε πει: είναι φανερό ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα καλά ανάμεσα στις σχέσεις, στους άντρες και τις γυναίκες, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την ανάγκη. Γι' αυτό έγραψα το «Ένα Cure for Love». Κανείς δεν μπορεί να ανεχθεί τον πόνο του χωρισμού, ούτε τον ήλικο της μοναξιάς. Αυτό εξυμνεί το τραγούδι τον έρωτα ως μια ανίατη ασθένεια της ανθρώπινης ύπαρξης, κάτι που μας σημαδεύει, μας πονάει, αλλά από το οποίο κανείς δεν θέλει πραγματικά να θεραπευθεί. Αυτή είναι η τελευταία μουσική ιστορία και το φινάλε για σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούσατε τον Ιωσήφ Βάγκερ. Ο Λίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Μιλωνάς θα είναι παρέα σας σε λίγο. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με τα μάτια ανοιχτά. Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την Αθήνα της Αλαμπάμα, το συγκρότημα των Alabama Shakes, το κομμάτι I Feel Hope Coming από ένα καινούριο άλμπουμ, το οποίο έρχεται και μετά από 11 χρόνια από το προηγούμενό τους. Ξεκινώντας την Κυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου, εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τους ήχους, τον Κώστα Μιλώνα να διαλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

Right.

0: από ένα καινούριο άλμπουμ που έχει το τίτλο Μαρακανός. Ένα άλμπουμ αποτέλεσμα συνεργασίας δύο σπουδαίων βραζιλιάνων μουσικών. Το Ayrton Moreira, δεξιοτέχνης στα ακουστά, πιανίστας και συνθέτης, από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της jazz, αλλά και του Ricardo Bacchellar. Μαρακανός ονομάζεται επίσης και ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, το οποίο καταγράφει αυτή τη δημιουργική διαδικασία πίσω από την ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ. Απογευματάκι Κυριακής, είναι ο κόσμος στην παρέα σας και ένα βιβλίο μαζί μας. Συγγραφέας είναι η Σίνα Πέιτελ, είναι το πρώτο της βιβλίο και ο τίτλος του «Είμαι φαν». Έχουμε δύο αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Θα φτάσω στα δικά σας χέρια με τα αποκλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε στέλνοντας μήνυμα μέσω Viper στο Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την πλήρη σας διεύθυνση.
1: Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings.

avec les avions de chasse.

d'ailleurs je mange les œufs de colombe.

με τη φωνή της Madeleine Peyrou, αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Leonard Cohen. Αύριο συμπληρώνονται 84 χρόνια από το θάνατο αυτού του μοναδικού Καναδού λογοτέχνη, συνθέτη και τραγουδιστή. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια από μια ζωντανή ηχογράφηση στο Λονδίνο, στο Gypsy's Wife. Εμείς έχουμε και ένα βιβλίο για σας σήμερα. Σας είπα λίγα λόγια πριν, το τίτλο του μάλλον μόνο. Είμαι φαν της Σέινα Πέιτελ. Είναι το ντεμπούτο της. Μια σημαντική νέα φωνή στη λογοτεχνία. Ένα μυθιστόρημα στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εξερευνά σκοτεινά πάθη του καταναγκασμού, της αποπλάνησης και της δυναμικής που έχουν οι κακοποιητές. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια έχουμε για σας μέσα από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με μήνυμα. Μήνυμα το οποίο όμως στέλνετε στο Viber. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, μπορείτε να μας γράψετε και την πλήρη σας διεύθυνση.

από τα μεγάλα σπουδαία τραγούδια που έχει αφήσει πίσω του Bob Marley. Εδώ από τον Hugh Roy, ένας πρωτοπόρος Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης της Ρέγκε. Ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε το toasting, ένα ρυθμικό φωνητικό στυλ το οποίο έγινε πολύ δημοφιλές στην πατρία του εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70. Πάντα ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας, έχετε λίγα λεπτά ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber για τα δύο αντίτυπα του πρώτου μυθιστορήματος της Σίνα Πέιτελ. Είμαι φαν από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την διεύθυνσή σας.

μια παλιά επιτυχία του συγκροτήματος των Supremes. Την ακούσαμε μόλις από, σε μια ρέγγι διασκευή από τον Γάλλο μουσικό καλλιτέχνη, τον Ben Local Soul. Ένας ακόμη Γάλλος για τη συνέχεια και για το φινάλε. Και αυτός στους ρυθμούς της Soul. Πριν από λίγο κάναμε για την κλήρωση για το βιβλίο που είχαμε για σας σήμερα. Είμαι φαν το πρώτο του ντεμπούτο μυθιστόρημα της Σίνα Πέιτελ από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια κυρία Ευαγγελία Λαγού θα το παραλάβει από το στις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, βρίσκονται στην Αθήνα, Κολέτη 31. Και ο φίλος ακροατής, ο κύριος Ιωάννης Τσολάκης, θα το παραλάβει ταχυδρομικός στα Χανιά.

σε λίγο εδώ στις συχνότητες του κόσμου έχετε η εκπομπή Ήχος Οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Από μας τίποτα άλλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ μόνο για την σημερινή σας παρέα και συμμετοχή. Θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο την ίδια πάντα ώρα.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Η μουσική που ακούσατε ήταν ένα μέρος της μουσικής που είχαμε ακούσει το 1992, όταν είχαμε δει την καλή αστυνομική ταινία thriller του επίσης αξιόλογου σκηνοθέτη Neil Jordan, The Crying Game. Μια ταινία αρκετά μπροστά από την εποχή της, γιατί τότε, στην δεκαετία του 90 δηλαδή, εξερευνά θέματα φιλής, σεξουαλικότητας και ταυτότητας. Στην ταινία υπάρχει ένα τραγούδι παλαιότερο σε μια εξαιρετική διασκευή από τον Boy George.

Ο Boy George στην αναβίωση της παλιάς επιτυχίας The Crying Game, όπως ακούστηκε το 92 στην ομώνυμη ταινία. Εξάλλου, η ταινία πήρε τον τίτλο της από αυτό το παλιό τραγούδι. Στη χώρα μας είχε παιχθεί με τον τίτλο «Το παιχνίδι των λιγμών». Το επόμενο φιλμ είναι πάλι βρετανικό και είναι από την ίδια χρονιά, το 92. Μια βρετανική κωμωδία, «Οι φίλοι του Πίτερ», έτσι είναι ο τίτλος της ταινίας, με σκηνοθέτη τον Κένεθ Μπράνα. Μια σειρά από καλούς Βρετανούς ηθοποιούς σε αυτό το φιλμ, όπως ας πούμε Steven Fry, Emma Thompson και άλλοι. Και ένα καταπληκτικό soundtrack.

Ακούσαμε το Everybody Wants to Rule the World από ένα κορυφαίο pop συγκρότημα και όχι μόνο τις δεκαετίες του 80 αλλά και αργότερα, τους Tears for Fears. Θα έλεγα ότι η ταινία Peter's Friends του 92 είναι η βρετανική απάντηση στην αμερικάνικη ταινία 10 χρόνια πριν περίπου, Μεγάλη Ανατριχίλα. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το φιλμ, έχουμε τα μέλη μιας υποκριτικής ομάδας που αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο του Cambridge το 1982, γι' αυτό ακούγονται τραγούδια της δεκαετίας του 80, και ακολουθούν μετά χωριστούς δρόμους. 10 χρόνια αργότερα, ο Peter κληρονομεί μια μεγάλη περιουσία από τον πατέρα του και προσκαλεί την ομάδα να περάσει μαζί του τις διακοπές της πρωτοχρονιάς.

Τι δουλειά είχε ένα τραγούδι της δεκαετίας του 50 όταν το ηχογράφησε η μεγάλη Νίνα Σιμών? Είναι παλαιότερο βέβαια, έρχεται από την δεκαετία του 30, σε μια ταινία που η υπόθεση διαδραματίζεται στην δεκαετία του 90. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1985 σε μια επανέκδοση από την Νίνα Σιμών και μπήκε μάλιστα στα 10 πρώτα. Ήταν το «My Baby Just Cares For Me».

Είχε ακουστεί και στη χώρα μας το τραγούδι αυτό. Η πιο μεγάλη επιτυχία του αγαπημένου συγκροτήματος Prefab Sprout, The King of Rock and Roll, από την ταινία «Οι φίλοι του Πίτερ».

Άλλο ένα πετυχημένο pop rock συγκρότημα από την Σκωτία εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ήταν η Deacon Blue. Στην ταινία Peter's Friends ακούγεται μία από τις αρκετές επιτυχίες που είχαν, το Love and Regret.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: cosmosradio.gr.
3: Μόλις σας θύμισα τον Terence Trent D'Arby. Με επιτυχίες αρκετές, εμείς ακούσαμε το If You Let Me Stay από την ταινία Peter's Friends, που υπάρχει και το επόμενο τραγούδι, πολύ μεγάλη επιτυχία του Paul Young, αναβίωση ενός παλαιότερου τραγουδιού της δεκαετίας του 60 του Marvin Gaye.

ερμηνεία του Paul Young στο τραγούδι Whenever I Lay My Heart. Και δεκαετία του 80 για τον Elton John με το I Guess That's Why They Call It The Blues.

Και τώρα το τραγούδι που ήταν το ξεκίνημα για μια σπουδαία καριέρα, μια δεύτερη καριέρα στην ζωή της, η Τίνα Τέρνερ, 1984, από το Private Dancer.

Ακούμε σήμερα τραγουδιά από την ταινία του 1992 Peter's Friends. Εκεί, στο ίδιο φιλμ, υπάρχουν και οι Pretenders με το Don't Get Me Wrong.

Στη συνέχεια και πάντα από την ίδια ταινία, η σπουδαία τραγουδοποιός Σίντι Λόπερ έχει γράψει πάρα πολλά υπέροχα τραγούδια. Εμείς ακούμε ίσως τον πιο γνωστό ύμνο από εκείνη την εποχή για τα κορίτσια.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το The River. Παντού ακουγόταν τότε και στην ταινία αυτή που παίζουμε τα τραγούδια της, το Hungry Heart.

στην ίδια όμως ταινία ακούγεται και ένας άλλος μεγάλος, ο Eric Clapton, από ένα άλμπουμ που είχε αφήσει εποχή από τη δεκαετία του 70. Είναι το Give Me Strength.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Σήμερα ξεκίνησα με ένα από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που υπάρχει σε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όχι μόνο της δεκαετίας του 90. Είμαστε στην τελευταία δεκαετία που έβγαιναν τέτοιοι σπουδαίοι δίσκοι. Από εκεί και πέρα είναι ο κατήφορος της μουσικής. Από το άλμπουμ OK Computer ήταν το Paranoid Android Radiohead.

Η βρετανική σκηνή στη δεκαετία των 90. Ήταν καλοκαίρι του 1997 όταν ένα από τα ξεχωριστά συγκροτήματα στην αγγλική σκηνή, η Blur, κυκλοφορούσαν το On Your Own.

Ο απόλυτα βρετανικός ήχος εκείνη την εποχή στο χώρο του ροκ. Καθώς προχωράει η δεκαετία του 90, το πέμπτο άλμπουμ του 1997 για τους Charlatans, από που ακούσαμε το How High.

Αυτή που ακούσαμε ήταν η Ocean Color Scene, όχι και τόσο γνωστή στη χώρα μας, αλλά με αρκετές επιτυχίες στη δεκαετία του 90 στην Αγγλία. Ακούσαμε το 100 Mile High City από τους Ocean Color Scene.

Μόλις ακούσαμε Echo and the Bunnymen, αγαπημένο συγκρότημα στη χώρα μας από το 1997. Ο Ian McCulloch και η παρέα του στο Nothing Lasts Forever.

με επιρροές από το τραγούδι των Rolling Stones Sympathy for the Devil το 1996. Κυκλοφόρησε η Sheryl Crow, καταξιωμένη τραγουδοποιός στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Every Day is a Winding Road, με φωνητικά από τον Neil Finn, τον Crowded House.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: Λίγο πριν ακούσαμε μία ακόμα τραγουδοποιό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Paula Cole. Ίσως αυτή ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της το 1996-97. Where have all the cowboys gone?

Κι άλλη μία Αμερικανίδα τραγουδοποιός. Η Meredith Brooks ήταν αυτή που ακούσαμε. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της κυκλοφόρησε το 1997 και ήταν ένα τραγούδι που είχε προωθηθεί πάρα πολύ από το MTV τότε και το VH1. Η Meredith Brooks και το Beach.

μια γεύση από την country του 1997. Ήταν ο Tim McGraw, superstar, και η σύζυγός του επίσης από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες, Faith Hill. Η επιτυχία τους, It's Your Love. McGraw, superstar, και η σύζυγός του επίσης από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες, Faith Hill. Η επιτυχία τους, It's Your Love.

Το 1997 ο Bon Jovi κυκλοφορεί το δεύτερο solo άλμπουμ του. Εκεί πήρε το τραγούδι που έγραψε με τον Dave Stewart, το Midnight in Chelsea.

Αυτό ήταν το συγκρότημα των No Doubt με πρωταγωνίστρια, η τραγουδίστρια δηλαδή του συγκροτήματος, το μεγάλο αστέρι που έκανε και σόλο καριέρα αργότερα, Gwen Stefani. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν επιτυχία του συγκροτήματος και είχε τίτλο Just a Girl.

Αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία από το 1997. Άλλη μια τραγουδοποιός, η Σον Κόλβιν, από το άλμπουμ της, που ήταν ένα θεματικό άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε, το 1997, Sunny Came Home.

Αυτό το τραγούδι ήταν το Gotham City. Είναι από ταινία, από μία από τις πιο εμπορικές ταινίες του 1997, από το φιλμ Batman and Robin. Ήταν ο Αρκέλη. Και θα είναι ο Κούλιο που θα κλείσει το πρόγραμμα, από μία άλλη ταινία εκείνης της χρονιάς, από το Nothing to Lose. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν σήμερα στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Ανανέωση για άλλα τραγούδια του δεκαετία του 90 και κινηματογράφο την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα εδώ.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Ανάμεσα σε καλοκαίρι και φθινόπωρο το Σαββατοκύριακο αυτό, σίγουρα πάντως η θερμοκρασία και το φως έχουν γλυκάνει και αυτή είναι μία από τις πιο όμορφες περιόδους του χρόνου. Σταθερά στο κόσμο στους 93,6 ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου για 2 ώρες, όπως κάθε Κυριακή, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, μικρά αφιερώματα και τον διαγωνισμό μας. Και ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή το 1960 που εγκαινιάστηκε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου αρχικά, στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Οι προσπάθειες που είχαν προηγηθεί από σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Παύλος Ζάνας οδήγησαν τελικά στη θεσμοθέτηση του φεστιβάλ, που μπορεί να ξεκίνησε ως εβδομάδα προβολών και βραβεύσεων, διαμόρφωσε όμως τελικά ένα σημαντικό κόμβο για την 7η τέχνη που μετά από δεκαετίες έχει πια εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Και γιατί ξεκινάω με αυτό, όχι μόνο γιατί είναι η μέρα που μας το θυμίζει, αλλά και γιατί σχετίζεται με τον κινηματογράφο το βιβλίο που θα ασχοληθούμε περισσότερο σήμερα, όμως αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει όπως πάντα τους ήχους μας, ταξιδιώτης σταθερός στον ωκεανό του ήχου. Ιταλία Καναμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

πριν απ' όλα όμως να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας που είναι όπως πάντα μέσα από το Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξει τα αγγλικά. Εκεί θα τρέξει και ο διαγωνισμός μας αργότερα. Και βέβαια το Messenger και τη σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Cosmos με κάπα στα αγγλικά, αλλά και της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Μπορείτε πάντα να μας ακούτε και online, όχι μόνο μέσα από τα ραδιοφωνά σας του 93,6, αλλά και μέσα από το ERTECO, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές live και on demand, όπως και τα podcast, τα αφιερώματα, το Cosmos Jazz. Εκεί υπάρχουν τα πάντα. Και πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για να ετοιμαστούμε σιγά σιγά σε ένα πολύ σύντομο αφιέρωμα που θα έχουμε πριν περάσουμε στο βιβλίο μας. Ένα αφιέρωμα σε ένα συγγραφέα που γεννήθηκε σαν σήμερα. Και έχουμε πολλά σήμερα να πούμε, ελπίζω να τα προλάβουμε. Λοιπόν, τραγούδι και συνεχίζουμε.

Γεννημένη στο Λος Άντζελες, μεγαλωμένη στη Χαβάη, είναι ιαπωνικής καταγωγής, αλλά θεωρείται Αμερικανίδα, η Χάνια Γιαναγκιχάρα. Έχει κάνει διεθνή bestseller και έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Στα ελληνικά από τη Μαρία Ξυλούρη για τις εκδόσεις Μετέχμιο. Διαβάσαμε τα βιβλία της «Λίγη ζωή», «Προς τον παράδεισο» και «Οι άνθρωποι στα δέντρα». Η Μαρία Ξυλούρη μάλιστα την έχει χαρακτηρίσει ατρόμητη και ανελέητη συγγραφέα των καιρών μας. Η φράση που χρησιμοποιεί ως leitmotiv στο βιβλίο της «Προς τον παράδεισο», «Η Αμερική ήταν μια χώρα με την αμαρτία στην καρδιά της», φαίνεται για άλλη μια φορά επίκαιρη. Παρ' όλα αυτά, η Χάνια Γιαναγκιχάρα καταφέρνει να διαπερνά το χρόνο μέσα από τα βιβλία της, διασχίζοντάς τον από το παρελθόν προς το μέλλον και χρησιμοποιεί την ιστορία όχι ως θέσφατο, αλλά ως εργαλείο.

ακόμα συγγραφέας Αμερικανός είναι επίσης γεννημένος μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1878 όμως, σχεδόν έναν αιώνα μετά την Χάνια Γιαναγκιχάρα, για την οποία μιλάγαμε αμέσως πριν, βραβευμένος με Πούλιτζερ και ιδιαίτερα σημαντικός για την Αμερικανική λογοτεχνία, ένας πολιτικός συγγραφέας, ο Άπτον Σίνκλερ, που σε όλη τη συγγραφική ζωή του καταδίκαζε κάθε μορφή κοινωνικής αδικίας. Το πιο γνωστό του έργο είναι «Η Ζούγκλα». Εκδόθηκε το 1906 και, όπως ο ίδιος έλεγε, γράφτηκε μέσα σε ένα σανιδένιο καλύβι 2,5x3 στην πλαγιά ενός λόφου βόρεια του Πρίνστον, αφού ο Σίνκλερ είχε ζήσει για 7 εβδομάδες μαζί με τους απόκληρους, τους αξιολείπητους ξένους, στα σφαγεία του Σικάγου. Εδώ ο Σίνκλερ εξιστορεί τη ζωή ενός Λιθουανού χωρικού μετανάστη στις Ηνωμένες Πολιτείες των αρχών του 20ου αιώνα, που προσπαθεί να επιζήσει σαν εργάτης στα σφαγεία, αλλά σαν ξένος που είναι, γνωρίζει διπλή εκμετάλλευση.

πρώτη έκδοση της ζούγκλας του Upton Sinclair στα ελληνικά έγινε το 1980 για τις εκδόσεις ελληνικά γράμματα σε μετάφραση της Τζέννης Μαστοράκη. Δυστυχώς είναι εξαντλημένο, ούτε και εγώ την έχω. Η έκδοση που έχω μπροστά μου είναι από τις εκδόσεις Ζαχαρόπουλους και η μετάφραση του Νίκου Βλάχου. Είναι ένα βιβλίο η ζούγκλα που όταν εκδόθηκε το 1906 ξεσήκωσε την κατακραυγή του κοινού και ανάγκασε την κυβέρνηση να διατάξει έρευνες που οδήγησαν στον νόμο περί καθαρής τροφής. Καθιέρωσε επίσης τον νεαρό συγγραφέα ως ένα σταυροφόρο των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ως έναν από τους καλύτερους παγκοσμίως ομιλητές υπέρ της ισότητας και της ανθρωπιάς. Πάντως, πέρα από τη λογοτεχνική αξία, το βιβλίο είχε και μια δεύτερη που ήταν η κοινωνική, για τους λόγους που μόλις είπαμε, αλλά και γιατί συνέβαλε στην ψήφιση νόμου για φάρμακα επίσης, πέρα από τις τροφές. Όσο για τον ίδιο τον Upton Sinclair, ήταν μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, από το οποίο αποχώρησε το 1933 μεν, έμεινε πιστός στα ιδεώδη του όμως δε. Το 1934, χρονιά της μεγάλης κρίσης, ο Sinclair ιδρύει ένα κίνημα εναντίον της φτώχειας στην Καλιφόρνια, όπου και ήταν υποψήφιος κυβερνήτης, χωρίς όμως να εκλεγεί. Το ιστορικό μυθιστόρημα ήταν αυτό με το οποίο ασχολήθηκε συστηματικά, βάζοντας στο επίκεντρο φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής, όμως αυτό που του χάρισε το βραβείο Πούλιτσερ ήταν «Τα δόντια του Δράκου» το 1942, που είχε ως θέμα την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. 90 βιβλία συνολικά έγραψε ο Sinclair, και όχι μόνο μυθιστορήματα, αλλά και μελέτες και δοκίμια.

Αν δεν ρίξουμε μια ματιά και στα παλιά, σε τι ωκεανό του ήχου ταξιδεύουμε? Για πες, John Mayall and the Blues Breakers από τη δεκαετία του 60, έτσι για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου, λίγο μετά τις 8.30 βράδυ Κυριακής, εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. Μας ακούτε βέβαια πάντα και online μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, αλλά και μέσα από το cosmosradio.gr και φυσικά μέσα από τη Smart TV σας. Εδώ λοιπόν εμείς θα ταξιδέψουμε με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, που πολλές φορές συναντιούνται και άλλως πάλι η κάθε μια τραβάει έτσι το δικό της δρόμο. Δεν είναι απαραίτητο να συναντηθούν. Ξέρω πως μας ακούτε κάποιοι επιστρέφοντας στην Αθήνα ή σε όποια πόλη ζείτε, εν πάση περιπτώσει, από Σαββατοκύριακο, από διακοπές. Πάντως όπου και αν είστε, ευχόμαστε να περνάτε καλά παρέα μας και περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας και μέσα από το Viber Cosmos Radio 2 λέξη τα αγγλικά, έτσι μας βρίσκετε, και μέσα από το Messenger του ραδιοφώνου μας στο Facebook Cosmos με κάπα στα αγγλικά, αλλά και της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Αυτό. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε στον κόσμο μας μέχρι τις 10.

Πάμε λοιπόν στο βιβλίο που θα σταθούμε έτσι περισσότερο απόψε. Και είναι ένα βιβλίο βραβευμένο με το βραβείο μυθιστορήματος Αλφαγκουάρα του 2020, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία για την ισπανόφωνη λογοτεχνία. Έρχεται από ένα συγγραφέα που γεννήθηκε στην πόλη του Μεξικού το 1958. Έχει γράψει όχι μόνο μυθιστορήματα και διηγήματα, αλλά και σενάρια, μέσα από τα οποία μας είναι πολύ γνωστός. Φτάνει να θυμηθείς το Amores Perros, τη Βαβέλ, τα 21 γραμμάρια, αλλά ήταν για τις τρεις ταφές του Μελκιάδος Εστράδα που βραβεύτηκε στις Κάνες. Σκηνοθέτης ήταν ο Τόμι Λι Τζονς το 2005 και μιλάμε βέβαια για τον Γκιγέρμο Αριάγα, που και οι βιβλιοφίλοι και οι κινηματογραφόφιλοι τον αγαπούν. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, περισσότερες από 20 γλώσσες. Το τελευταίο του και βραβευμένο με το περίφημο αυτό βραβείο, το Αλφαγκουάρα, που έχει γραφτεί το 2020 και κυκλοφόρησε αυτή τη χρονιά στα ελληνικά, σε μετάφραση της Νάνας Παπανικολάου από τις εκδόσεις Ίκαρος, είναι το «Να σώσουμε τη φωτιά». Είναι το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε, καθώς έχουμε δύο αντίτυπα για σας. Ας πάμε να ακούσουμε Σανταολάγια, Κουστάβο Σανταολάγια, που σχετίζεται απόλυτα βέβαια με την κινηματογραφική πλευρά του Αριάγα, για να επανέλθουμε έτσι με πιο συγκεκριμένες, με περισσότερες ματιές πάνω στο βιβλίο που θα μοιραστούμε. Εσείς βέβαια μπορείτε, αν θέλετε, να στέλνετε τα μηνύματα με τα οποία θα μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε κλασικά λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.

Είμαστε συντονισμένοι στο κόσμο στους 93,6 και ταξιδεύουμε στον ωκεανό του ήχου στις 10 με το πιο πρόσφατο μυθιστόρημα του Γκιγέρμο Αριάγα με τίτλο «Να σώσουμε τη φωτιά». Εδώ συναντάμε τη Μαρίνα, μια παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών και γνωστή χορογράφο που μπλέκει απροσδόκητα με ένα εντελώς ακατάλληλο άνδρα. Καταδικασμένο σε φυλάκιση για τη δολοφονία του πατέρα του, ο Χωσέ είναι ένα αγρίμι πάντα έτοιμο για επίθεση. Ένα αδάμαστο λιοντάρι σε κλουβί. Η σχέση του θα τη βυθίσει λίγο-λίγο σε ένα βάναυσο κόσμο που φλέγεται από ομοί βία. Με τρομερή ένταση και κοφτό ρυθμό, είναι ένα βιβλίο που έτσι το απεικονίζει τις επικίνδυνες αντιφάσεις μιας χώρας, αλλά και το διχασμό της ανθρώπινης φύσης ανάμεσα στην καταδίκη και την εξηλαίωση. Έχει πολλές αφηγηματικές φωνές και έτσι τις γνωστές εφάνταστες τεχνικές του Αριάγα, που είναι πολύ τολμηρός πάντα συγγραφικά, ίσως γιατί καταφέρνει να κάνει να συναντηθούν δύο τέχνες μέσα από τη γραφή του, ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία, και μας παραδίδει ένα μεγάλο, ένα εκτενέστατο μυθιστόρημα. Θα μπορούσε να πεις ότι είναι μια σύγχρονη εκδοχή του Ρωμαίο και της Ιουλιέτας, με ένα όχι μόνο απαγορευμένο έτσι από μια πρώτη ματιά ατέριαστο έρωτα, και πλαίσιο επίσης δύο πολύ διαφορετικούς κόσμους, αλλά και με όλες τις παθογένειές τους που περιγράφουν μια συνθήκη διαβίωσης γεμάτη υποκρισία, γεμάτη αντιθέσεις, με διαφθορά, με ατιμωρησία, με μισογυνισμό, με τα καρτέλ, με κάθε μορφή βίας, και όλα αυτά να είναι παρόντα στο «Να σώσουμε τη φωτιά». Αλλά υπάρχει πάντα και όμως ρεαλισμός από την πλευρά του συγγραφέα στον τρόπο που περιγράφει τη ζωή στις φυλακές. Εκεί δηλαδή που γεννιούνται οι πρώτες σπίθες της φωτιάς του μυθιστορήματος. Δύο αντίτυπα λοιπόν για εσάς από αυτό το μυθιστόρημα του Γκιγέρμο Αριάγα. Από τις εκδόσεις Ίκαρος μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, είναι απαραίτητο να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας. Αν μας ακούτε από την Αθήνα, φτάνει μόνο το ονοματεπώνυμό σας.

Όποιος είναι αθώος λοιπόν σε αυτή την ιστορία, αν υπάρχει δηλαδή ακόμα αθωότητα σε μια ιστορία γραμμένη από τον Γκιγέρμο Αριάγα, δεν είναι άλλωστε ευχάριστες οι ιστορίες του και τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Όσοι έχετε δει τις ταινίες τις οποίες έχει κάνει το σενάριο, το γνωρίζετε καλά. Να σώσουμε τη φωτιά, το μυθιστόρημα που έχουμε απόψε στις αποσκευές μας, με δύο αντίτυπα για εσάς. Ένα μυθιστόρημα που δεν θα μπορούσε να μην είναι κινηματογραφικά γραμμένο. Μερικές φορές νομίζω ότι το βλέπεις, δεν το διαβάζεις, και συχνά θυμώνεις με τους ηρωές του, μια και είναι τόσο γήινη, τόσο αληθινή, σχεδόν ανυπόφορα αληθινή, όπως και η ίδια η ιστορία μέσα από τρεις αφηγήσεις εδώ. Ο συγγραφέας όμως δεν υποδεικνύει στον αναγνώστη το μονοπάτι που θα ακολουθήσει ο ίδιος. Κάπου διάβασα ότι ο Αριάγα ξεκίνησε ως να γράφει το μυθιστόρημα με σκοπό να γίνει τηλεοπτική σειρά. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ξέρω όμως σίγουρα ότι θα ήταν μια πολύ επιτυχημένη κινηματογραφική μεταφορά με τον κατάλληλο πάντα σκηνοθέτη. Θα πούμε σε λίγο και για τα σχετικά με τον σκηνοθέτη με τον οποίο τον έχουμε συνδέσει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να δούμε τι λέει η ίδια η μεταφράστρια για το βιβλίο αυτό.

Τι λέει λοιπόν η Νάνα Παπα-Νικολάου, η μεταφράστρια του βιβλίου του Γκιγέρμο Αριάγα «Να σώσουμε τη φωτιά» που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ξεκινά το βιβλίο με διάφορες υποτίθεται άσχετες μεταξύ τους ιστορίες, οι οποίες σιγά σιγά συγκλίνουν ώσπου να συναντηθούν και να μπλεχθούν σε μια κεντρική ιστορία. Οι πρωταγωνιστές αυτών των επιμέρους ιστοριών στην αρχή του βιβλίου ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους. Είναι διανοούμενοι καλλιτέχνες και γιάπηδες που λέγαν παλιά, λαθρέμποροι ναρκωτικών, δολοφόνοι και κατάδικοι μέσα και έξω από τη φυλακή. Μεξικάνοι από διάφορες περιοχές της χώρας, κάποιοι από το βορρά, φτωχοί και αγράμματοι. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες μιλούν διαφορετικό ιδίωμα ανάλογα με τον κόσμο στον οποίο ανήκουν. Οι μορφωμένοι αστεί μιλούν μια γλώσσα εκλεπτισμένη, με πλούσιο λεξιλόγιο. Οι βόρειοι έχουν ενσωματώσει πολλές αγγλικές λέξεις, άλλες εξισπανισμένες, άλλες όχι. Οι λαθρέμποροι των καρτέλ έχουν τους δικούς τους γλωσσικούς κώδικες επικοινωνίας. Οι φυλακισμένοι μιλούν την αργό της φυλακής. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αποτελεί για το μεταφραστή, λέει η μεταφράστρια του στα ελληνικά, μια μεγάλη πρόκληση, διότι όλες οι γλωσσικές διαφορές και αποχρώσεις των ισπανικών του πρωτοτύπου πρέπει να είναι αισθητές και στο ελληνικό κείμενο. Για να το πετύχω έπρεπε να ανακαλύψω τη γλώσσα του ελληνικού υποκόσμου και να βρω τις αντιστοιχίες. Έπρεπε ακόμα να δημιουργήσω λέξεις, σε κάποιες περιπτώσεις εξισπανισμένων αγγλικών, που δεν είχαν αντίστοιχες εξελληνισμένες. Ελπίζω να τα κατάφερα να αποδώσω αυτές τις διαφορές στο ελληνικό κείμενο, διότι είναι ένα από τα στοιχεία της ζωντάνιας αυτού του βιβλίου.

Κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και βέβαια μείνετε εδώ παρέα μας. Μέχρι τις 10 θα ταξιδέψουμε μαζί στον ωκεανό του ήχου με το βιβλίο μας για το οποίο θα συνεχιστεί. Μπορείτε να στέλνετε δηλαδή μέχρι τις 10 παρά 20 περίπου τα μηνύματά σας στο Viber, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα που έχουμε απόψη για εσάς. Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και στέλνετε το μήνυμα για τη συμμετοχή σας. Και εδώ λοιπόν εμείς πάμε με ένα τραγούδι να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε πέρα από το βιβλίο του Εριάγα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
2: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
1: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου στον κόσμο αυτή την περίοδο, μαυρίζει η καρδιά σου, και το μόνο που μένει βέβαια είναι αυτό το κουράγιο που παίρνεις από τη μουσική, τα διαβάσματα, τα μοιραζόμαστε όλα αυτά, το να μιλάμε, το να μην πάψουμε να μιλάμε και με τον παραδοσιακό τρόπο, με την ομιλία δηλαδή και με τη φυσική παρουσία. Και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας, ξεκινήσαμε μάλλον ήδη τη δεύτερη ώρα μας από τη Σενεγάλη με τους Ορκέστρα Μπαμπάμπ. Εδώ θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα στο κόσμο στους 93,6, 93,6 το ξαναλέω. Και βέβαια μας ακούτε και μέσα από τη Smart TV σας και μέσα από το cosmosradio.gr και κατεβάζετε την εφαρμογή του Ερτέκο και μας έχετε παντού παρέα σας, ακούτε τα podcast, τις εκπομπές όλες, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας εσείς επιθυμείτε ή μπορείτε, τα αφιερώματα, το κόσμο jazz, τα πάντα, και είναι ο τρόπος μας για να συνεχίζουμε μέσα από αυτό το σκοτεινό φωτό έτσι που μας περιβάλλει τα τελευταία αρκετά χρόνια, πρέπει να πούμε, γιατί εντάξει, είναι το ένα έχει φέρει τ' άλλο τα τελευταία χρόνια, και τέλος πάντων αντιστεκόμαστε με τον τρόπο που μπορούμε και με τον τρόπο που ξέρουμε ότι εκεί που υπάρχει το οξυγόνο για μας είναι αυτά όλα που είπαμε και πριν. Και ο Ηλίας Γιαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, Στέλλα Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Όχι μόνο αυτά που στέλνετε για να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε, αλλά και για τις καλησπέρες σας και για όσα έτσι όμορφα γράφετε. Το βιβλίο μας λοιπόν είναι το τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος του Γκιγέρμου Αριάγα, με τίτλο «Να σώσουμε τη φωτιά», σε μετάφραση της Νάνας Παπανικολάου. Δύο αντίτυπα για εσάς. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά.

Πολλά και ωραία θα έχουμε να σας προτείνουμε το επόμενο διάστημα σχετικά με το βιβλίο. Περιμένουμε και δύο σπουδαίους συγγραφείς στο Μέγαρο Μουσικής το επόμενο διάστημα και ετοιμάζουμε και εμείς βέβαια ένα αφιέρωμα σχετικά με αυτές τις εκδηλώσεις. Αυλαία σήμερα για το Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Ξεκινούν όμως αρκετές λέσχες ανάγνωσης και βλέπω και καινούργιες με ειδικές θεματικές. Θα σας πάω όμως για την ώρα σε ένα φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από τις 22, από μεθαύριο δηλαδή, μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου στο Φιλολογικό Σύλλογο Πάρνασσος. Είναι το φεστιβάλ Αναλόγιο με θέμα τη φράση «Another world is possible». Και θα έχει εργαστήρια μετάφρασης, παρουσιάσεις έργων, απονομή βραβείων και πολύ ενδιαφέροντες διαλόγους. Όπως είπαμε λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί από τις 22 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός και θα παρουσιαστούν νέα κείμενα και performance στοχεύοντας στην ανάδειξη ελληνικών έργων και στην παρουσίαση έργων από άλλες χώρες. Το φεστιβάλ επίσης συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας μετάφρασης που έρχεται αυτή την εβδομάδα και έτσι θα πραγματοποιηθούν και εργαστήρια μετάφρασης για να τιμηθούν οι επαγγελματίες της γλώσσας, των οποίων το έργο επιτρέπει τη συνεργασία πέρα από τα σύνορα και που δίχως αυτούς δεν θα είχαμε γνωρίσει πολλούς από τους συγγραφείς που έχουμε διαβάσει και που μας έχουν διαμορφώσει, έτσι. Ισχυροποιεί λοιπόν τη λειτουργία του ως κόμβος υποστήριξης νέων δημιουργών το φεστιβάλ Αναλόγιο και προώθησης διεθνών συνεργασιών και πολιτιστικών ανταλλαγών και ως φορέας ο οποίος καλλιεργεί το διάλογο ανάμεσα σε τέχνες, στην επιστήμη, ανάμεσα σε δημιουργούς, ειδικούς, θεατές και αναγνώστες. Διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας και αποδεικνύεται ως ένας από τους μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς στο πολιτιστικό τοπίο της χώρας μας και με τα χρόνια το Αναλόγιο με ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δράσης που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και με συνέργειες επίσης με πανεπιστήμια, με διεθνή δίκτυα, με εργαστήρια και διαθεματικές έτσι δουλειές, γιατί και το θέατρο υπάρχει εδώ. Συναντιούνται συγγραφείς, ηθοποιοί, θεωρητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινό. Είναι λοιπόν έχει αναδειχθεί ένα θεσμό στην Ελλάδα που εστιάζει ειδικά στη γραφή κειμένων σε νέα έργα και κυρίως σε πρώτες παρουσιάσεις τους για να ανοίξει το διάλογο και την επιμόρφωση και τη δικτύωση και το δημόσιο ενδιαφέρον στο δημόσιο χώρο και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.

Αποχαιρετήσαμε τη φωνή των Λερίτα Μιτσούκο την εβδομάδα που μας πέρασε. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχήματα της γαλλικής, τώρα πώς να την πεις, pop, new wave. Ήταν μια κατηγορία από μόνη της η μουσική των Λερίτα Μιτσούκο. Και η Κατρίν Ριντζέρ ήταν μια πολύ ξεχωριστή παρουσία. Μουσική, θεατρική, εμφανισιακά επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερη, μοναδική εμφάνιση. Ακόμα και σήμερα θα ξεχώριζε, και ας τα έχουμε δει όλα πια, έτσι, από άποψη στιλιστική, αταξινόμητη και μοναδικά ταλαντούχα η Κατρίν Ριντζέρ. Λίγο πριν τις 9.30 βραδικυριακής είστε στο Κόσμος του 93,6, μας ακούτε πάντα και online μέσα από το AirTeco, live και on demand. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας για κάτι λιγότερο από μισή ώρα ακόμα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio 2, λέξη στα αγγλικά, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Γκιγέρμου Αριάγα που έχουμε απόψη για εσάς, να σώσουμε τη φωτιά από τις εκδόσεις Ικαρός.

Και για να κλείσουμε το αφαίρωμά μας στον Γκιγέρμο Αριάγα, να σας πω πως το καινούργιο βιβλίο με τίτλο «El Extraño» συνεχίζει να το παρουσιάζει σε διεθνή λογοτεχνικά φεστιβάλ, αυτό που έγραψε μετά το «Να σώσουμε τη φωτιά» δηλαδή, και παράλληλα συνεχίζει και την κινηματογραφική του δραστηριότητα, ενώ έχει πια συμφιλειωθεί με το σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Γκονζάλες, σινιάρι του, κάνοντας μια κοινή εμφάνιση πέρσι στο Παλάτι Καλών Τεχνών στο Μεξικό για τα 25 χρόνια της ταινίας Αμόρες Πέρος. Σκυλίσχες αγάπες είναι ο αυθεντικός τίτλος, εδώ το μεταφράσαμε χαμένες αγάπες. Ήταν μια από τις πιο γνωστές βεντέτες στο σύγχρονο κινηματογράφο που δεν μπορούσαν να δεχτούν την τριλογία ως ένα έργο των δύο. 21 γραμμάρια, Βαβέλ, θυμίζω, σε σημείο που ο Ινιάρη του είχε απαγορεύσει στον Αριάγα να παρευρίσκεται στην πρεμιέρα της Βαβέλ, στις Κάνες. Είχε παραλληλήσει μάλιστα τη σχέση τους με αυτή του δίδυμου Μικ Τζάκερ και Κίθ Ρίτσαρτς, που μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούνε. Πάντως στο διάστημα των 19 αυτών χρόνων ήταν ωφέλιμο και για τους δύο από άποψη δημιουργικότητας και αναγνώρισης, γιατί και οι δύο έκαναν πράγματα που ήταν πολύ σημαντικά, αλλά χωριστά πια.

Εδόμαστε λοιπόν για το τελευταίο μέρος της απόψινης εκπομπής. Ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου για κάτι λιγότερο από μισή ώρα ακόμα, αυτό το κυριακάτικο βράδυ. Και όπως πάντα στεκόμαστε έτσι και σε θέματα που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και σχετίζονται βέβαια με το χώρο του βιβλίου, όπου βλέπουμε ότι είναι πια ισχυρό το αποτύπωμά της και στην κατηγορία των audiobooks, σύμφωνα με συμπεράσματα έρευνας που έγιναν και συμμετείχε και η αρχή της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Φραγκφούρτης σε αυτή την έρευνα. Με βάση λοιπόν τις απαντήσεις δεκάδων ανθρώπων της αγοράς από διάφορες χώρες σε σχετικό ερωτηματολόγιο, το 85% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί ήδη AI σε τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής ήχου, ενώ ένα 17% έχει ενσωματώσει την AI σε περισσότερα από 6 στάδια της ροής εργασιών, γεγονός που υποδεικνύει μάλλον ότι η υπόθεση μετατοπίζεται από το στάδιο του πειραματισμού σε αυτό της λειτουργικής υποδομής. Βασικά κριτήρια για την επιλογή εργαλείων ή παρόχων AI είναι η ποιότητα της φωνής και η διαφάνεια σχετικά με τα δικαιώματα, λένε οι ερωτηθέντες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό βάζει και το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το βασικό συμπέρασμα λοιπόν της έρευνας είναι η ευρεία συνένεση στον κλάδο υπέρ ενός υβριδικού μέλλοντος αντί για μια διαζευκτική επιλογή ανάμεσα στην ανθρώπινη και τη συνθετική αφήγηση. Είναι γεγονός, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν προβλέπουμε, λένε, την πλήρη αντικατάσταση της ανθρώπινης αφήγησης, περιγράφονται σε ένα μοντέλο τριών ταχυτήτων που εφαρμόζεται ήδη από αρκετούς παραγωγούς. Το ζητούμενο λοιπόν ποιο θα είναι: αφήγηση από ανθρώπους για τίτλους ναυαρχίδες υψηλών προδιαγραφών, υβριδικό μοντέλο όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τα μηχανικά στάδια της παραγωγής υπό τον δημιουργικό έλεγχο ανθρώπου όμως, και πλήρως συνθετική αφήγηση για παλαιότερους τίτλους ή έργα εξειδικευμένου ενδιαφέροντος που διαφορετικά δεν θα μετατρέπονταν ποτέ σε ηχητικό περιεχόμενο. Εδώ βέβαια στη χώρα μας έχουμε έτσι και άλλους πιο εφάνταστους τρόπους εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με τη φωνή. Ας πάμε σε κάτι άλλο και έχουμε μετά ένα ακόμα μικρό αφιέρωμα.

Σαν σήμερα το 1971 πέθανε ο Γιώργος Εφέρης, 55 χρόνια δηλαδή έχουν περάσει από τις μέρες εκείνες μέσα στη Χούτα που ο νομπελίστας σπίτις μας κατάφερε να κάνει χιλιάδες ανθρώπους να βγουν από τα σπίτια τους για ένα πάνδημο αποχαιρετισμό, ο οποίος μετατράπηκε σε αντιδικτατορική διαδήλωση. Και γράφει ο Αλέξανδρος Κοντζιάς σε ανέκδοτη επιστολή του σε φίλο του που ζούσε στο εξωτερικό: «Με επηρέασε πολύ ο θάνατος του Ζεφέρη, που στο τέλος πια ήσταν από τόσο χαροπάλημα ήρθε σαν λύτρωση. Είδα από κοντά τις εναλλαγές της ελπίδας και της απελπισίας τους δικούς του. Η γυναίκα του είναι γενναίος άνθρωπος. Προχθές τον κυδέψαμε, θα το διάβασες. Είδα άγνωστους ανθρώπους να κλαίνε. Και εκείνο το τραγούδι έξω από την εκκλησία και ύστερα πάνω στον τάφο του ήταν συγκλονιστικό, βαρύ και θλιμμένο. Το τραγουδούσαν σαν παράπονο. Άνθρωποι πατημένοι, απελπισμένοι. Πάνω στην άμμο την Ξανθή».

Στο αρχείο της ΕΡΤ, στο μεταξύ, μπορείτε να αναζητήσετε την εκπομπή της σειράς ντοκιμαντέρ του Τάσου Ψαρά «Εποχές και συγγραφείς», ένα από τα πιο ωραία αφιερώματα, όπου ακούγεται και ο ίδιος ο Σεφέρης να απαγγέλει. Εμείς όμως, βέβαια, εντάξει, στο αρχείο της ΕΡΤ μπορείς να βρεις καταπληκτικά πράγματα και νομίζω ότι αξίζει να το επισκέπτεσαι κάθε μέρα. Με οποιαδήποτε αφορμή, οποιαδήποτε επέτειο, βλέπεις πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που σε ανατροφοδοτούν και σου μαθαίνουν έτσι και ιστορία. Εμείς όμως θα ακούσουμε Sigmatropic για τη συνέχεια από το άλμπουμ τους 16 Χαϊκού και άλλες ιστορίες, ένα άλμπουμ του 2002 με τραγούδια που βασίστηκαν σε ποίηματα Χαϊκού του Γιώργου Σεφέρη, όπου συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες σε αυτή την αλυσμόνητη δίγλωση έκδοση.

Και σε μία από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του άλμπουμ των Sigma Tropic, βασισμένο στο ομώνυμο χαϊκού του Γιώργου Σεφέρη από τη συλλογή Τετράδιο Γυμνασμάτων, το οποίο στη διεθνή αγγλόφωνη έκδοση ερμήνευσε ο Steve Wynn. Πάμε όμως στο βιβλίο που έχουμε απόψε μαζί μας, που όπως είπαμε είναι εξαντλημένο. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1986 από τις εκδόσεις Άγρα, Edmond Kelly, συζήτηση με τον Γιώργο Σεφέρη, σε μετάφραση της Λίνας Κάσδαγλη. Ο Σεφέρης κόντευε να τελειώσει την πιο μακρόχρονη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει ο Kelly, όταν έδωσε αυτή τη συνέντευξη στα τέλη Δεκεμβρίου 1968. Είχε μόλις συμπληρώσει μια τρίμηνη περίοδο ως εταίρος του Ινστιτούτου Προχωρημένων Σπουδών στο Πρίνστον και είχε ιδιαίτερα καλή διάθεση, γιατί ένιωθε ότι αυτή η επίσκεψη τον είχε κατά κάποιο τρόπο ξανανιώσει. Ένα διάλειμμα χωρίς την πολιτική ένταση που φούντωνε εδώ και κάπου στους μήνες στην Αθήνα και μια ευκαιρία για στοχασμό και συνάμα για εργασία. Ο συνδυασμός είχε πει πολύ ωραία πράγματα και είχε απαντήσει μάλλον πολύ ωραία πράγματα σε ερωτήσεις που του έκαναν εκεί, με έναν τρόπο που σήμερα δεν τον συναντάμε, γιατί αυτό που λέμε έτσι διακριτικότητα και τάκτ είναι κάτι που έχει εκλείψει και σίγουρα ο Σεφέρης το είχε. Από μια διπλωματική πλευρά υπήρχε και ένα χιούμορ που διέθετε, και όχι μόνο ως διπλωμάτης, ήταν ο τρόπος που αντιλαμβανόταν τα πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι η συνέντευξη δόθηκε στην προσωρινή κατοικία του Σεφέρη, ένα διαμέρισμα χωρίς αξιώσεις, στο δεύτερο όροφο, με τρία δωμάτια, με ένα μεγάλο παράθυρο που έβλεπε κάτω στους κήπους, μια βιβλιοθήκη σχεδόν άδεια και χωρίς κανέναν από τους μοντέρνους ελληνικούς πίνακες ή τους θησαυρούς της κλασικής εποχής που έδιναν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο σπίτι του Σεφέρη στην Αθήνα. Κι όμως ο ποιητής ήταν ενθουσιασμένος με αυτό το μέρος, γιατί του έκανε προσιτά διάφορα εξωτικά κατά την ιδέα του πράγματα.

δέντρα που άλλαζαν με τις εποχές και τους σκίουρους και τα παιδιά που περνούσαν την αυλή γυρίζοντας από το σχολείο. Η γυναίκα του Ημαρό, με τα μαλλιά της ακόμα χρυσά και πλεγμένα κοτσίδες σαν κανενός κοριτσιού, ήταν παρούσα σε όλη τη συνέντευξη και πότε άκουγε, και ήταν φανερό ότι διασκέδασε, πότε ετοίμαζε το φαγητό ή τα ποτά κάπου στο βάθος της κάμαρας. Η μαγνητοφώνηση έγινε σε τρεις συναντήσεις. Ο Σεφέρης χρειαζόταν λίγη ώρα για να εξοικειωθεί με το μικρόφωνο που τον παρακολουθούσε από το χαμηλό τραπεζάκι, αλλά όταν άρχιζε να θυμάται φίλους από τα χρόνια του πολέμου και πιο παλιά, τον Χέρι Μίλλερ, τον Ντάρελ, τον Κατσίμπαλη, τα παιδικά του χρόνια, χαλάρωνε και ξανά βρίσκε το φυσικό του ύφος και μιλούσε άνετα, ώσπου τελείωνε η ταινία.

0: things have come true, all the great things tonight, and all the horrible things, that just the other half is the great thing tonight.
1: Εσύ είσαι ποιητής, λέει ο Έντμουν Κίλι στον Σεφέρι, και γράφει σε μια γλώσσα που λίγοι την ξέρουν έξω από την Ελλάδα. Αναρωτιέμαι αν αισθάνεσαι κάποια πικρία για το γεγονός ότι έξω από τη χώρα σου είσαι γνωστός στον κόσμο της ποίησης, κυρίως από μεταφράσεις. Απαντά λοιπόν ο Σεφέρης, υπάρχουν αντισταθμίσματα. Πριν από ένα χρόνο έλαβα ένα γράμμα από κάποιον Αμερικανό που έλεγε: «Εγώ έμαθα ελληνικά για να διαβάσω Σεφέρι». Αυτό είναι μεγάλη φιλοφρόνηση, νομίζω. Είναι πολύ πιο προσωπικό από την περίπτωση του ανθρώπου που μαθαίνει μια ξένη γλώσσα στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Άκουσα άλλους να λένε: «Ξέρετε, τα ελληνικά μας τα μάθαμε από τα ποίηματά σας». Μεγάλη ανταμοιβή. Και θα έπρεπε ίσως να προσθέσω ότι αυτή η κατάσταση, να μην έχεις πολύ μεγάλο κοινό, έχει και τα καλά της. Θέλω να πω ότι σε διδάσκει κατά κάποιο τρόπο να μην θεωρείς ότι το μεγάλο κοινό είναι η σπουδαιότερη ανταμοιβή σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι αν υπάρχουν τρεις άνθρωποι που με διαβάζουν, ενώ που με διαβάζουν πραγματικά, μου φτάνει. Αυτό μου θυμίζει και μια συνομιλία που είχα μια φορά και ένα καιρό, τη μοναδική φορά που είδα Φευγαλέα τον Αρή Μισό. Ήταν κάποτε που έκανε ένα σταθμό στην Αθήνα, ερχόταν από την Αίγυπτο Θαρό. Βγήκε έξω την ώρα που ήταν το πλοίο του στον Πειραιά, ίσα ίσα για να ρίξει μια ματιά στην Ακρόπολη. Και με αυτή την ευκαιρία μου είπε: «Ξέρετε, αγαπητέ μου, ένας άνθρωπος που έχει έναν μόνο αναγνώστη δεν είναι συγγραφέας. Ένας που έχει δύο αναγνώστες δεν είναι συγγραφέας. Ένας όμως που έχει τρεις αναγνώστες και πρόφερε το τρεις αναγνώστες σαν να ήταν 3 εκατομμύρια, αυτός είναι πράγματι συγγραφέας».

Έτσι λοιπόν φτάνουμε μέχρι τις 10 και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Ο Μάνολος Φάμελος, ο κοσμοναύτης, ήταν παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Και να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη συμμετοχή σας. Στο διαγωνισμό έχουν ήδη ειδοποιηθεί ένας φίλος και μια φίλη που κέρδισαν από ένα αντίτυπο του βιβλίου του Αριάγα. Και βέβαια για τα μηνύματα ανεξαρτήτως τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους μας. Θα επανέλθουμε την επόμενη Κυριακή εδώ στο κόσμο στους 93,6 με ένα νέο αφιέρωμα. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα που έρχονται το επόμενο διάστημα και θα τα παρακολουθούμε από κοντά. Από τη Θάλια Καρμολέκου να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

μας ένα σιωπηλό εταίρο, τον DJ PJ, δεν θα σας αποκαλύψω περισσότερα για την ταυτότητά του. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, στον ουρανό του κόσμου βεβαίως, με τον τακτικό έκτακτο συγκυβερνήτη μας Γιώργο Κωστόπουλο στο πιλωτήριο. Ελπίζουμε να έχετε

Όπως τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται, τέτοιο συμβαίνει και με τους έρωτες, γίνονται παρανάλωμα προκαλώντας εντυπωσιακές εκρήξεις. Οι καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ανεβάζουν την ένταση, όπως βεβαίως και την πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πειράζει να φανούμε και λίγο απρόσεκτοι, και βέβαια είναι οι slow dive που ακολουθούν.

Πολλές φορές διαστανόμαστε το κίνδυνο, ξέρουμε πως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας, αλλά και πότε ήταν και πότε έχουμε να κερδίσουμε κάτι όταν δεν έχουμε να διακινδυνεύσουμε τίποτα. Όπως και να έχει, βέβαια, ο νους μας πηγαίνει από συνήθεια και από μόνος του στο κακό και έτσι βαδίζουμε με αμεριμνησία κατευθείαν στον όλεθρο. Αυτό είναι το Dark Red του Steve Lacy.

Και πάλι η Μίτσκι για τη συνέχεια θα κάνει την επανεμφάνισή της στην εκπομπή μας και στους δέκτες σας με το ωραίο της πλυντήριο που λειτουργεί σαν βάση για μια ακόμα πιο όμορφη αλληγορία. Μπορείτε βεβαίως να δώσετε τη δική σας ερμηνεία, αν και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για παρεξηγήσεις. Όταν κλείνεις βέβαια τα μάτια, ανοίγουν οι πύλες της φαντασίας. Και αυτό είναι το Washing Machine Heart.

Εδώ παρακάτω σε μια γωνιά συναντάμε ένα παιδί. Ένα παιδί που ακόμα δεν έχει γνωρίσει τον κόσμο, ένα παιδί που ακόμα δεν έχει γνωρίσει τον εαυτό του, που ακόμα δεν έχει αποφασίσει ποιο δρόμο θα διαλέξει, που ίσως και να επαναλαμβάνει διαρκώς τα ίδια λάθη. Πώς να ένιωθε άραγε αυτό το παιδί, αν ήξερε ότι υπάρχουν πολλά πολλά παιδιά με την ίδια ακριβώς άδεια καρδιά σαν τη δικιά του, αναποφάσιστα σαν κι αυτόν, και μάλιστα πολλά από αυτά είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα σε ηλικία από αυτόν. Kids από τους Current Joys.

που είναι να συνεχίσουμε με μια ιστορία ενηλικίωσης. Εδώ ο πρωταγωνιστής ή πρωταγωνίστρια είναι ένα κορίτσι. Ο κόσμος τη ζητάει πάρα πολλά. Αυτή από την άλλη κλαίει για το τίποτα. Και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό, τίποτα για να την βοηθήσεις, επειδή έχεις τα δικά σου ζητήματα, να αναλύσεις το δικό σου εαυτό, να φροντίσεις τις δικές σου υποθέσεις. Και υποθέτω πως αυτό δεν θα πάει μακριά, αυτή θα απαλλαγεί από τα μπλε της μαλλιά και θα μπει στον κόσμο των μεγάλων και βεβαίως σαν συνέπεια θα βγει από το δικό σου. Blue Hair TV Girl.

Αλλά και εδώ η ιστορία που ακολουθεί είναι λίγο πολύ γνωστή. Ένα αγωητευτικό αγόρι που είχε λίγο παραπάνω, ίσως και σκόπιμα από την πλευρά του, ίσως και αυτή να τον παρέσυρε, όπως και να έχει, δεν θα ήταν φρόνιμο να επιστρέψει οδηγώντας στο σπίτι του, και έτσι πέρασε τη νύχτα στο δικό της και εκείνη τον πήρε από το χέρι και ένα τραγούδι ξεκίνησε να παίζει, και πριν τελειώσει το τραγούδι είχαν φιληθεί ήδη, επειδή αυτό κάνουν τα τραγούδια. Αυτό είναι το Lover's Rock από τους TV Girls.

many minutes.

0: Κόσμος 93,6. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Εδώ στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό, υπενθυμίζουμε πως ελεύθερα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντάμε ανεξαιρέτως και αδιακρίτως σε όλα τα αδιάκριτα και μη μηνύματα. Αυτή ήταν η επόμενη έξοδος στο Next Exit από τους Vacations και κάτι που γνωρίζουμε καλά ήδη από τη δεκαετία του 80, το Telegram Sam από τους Bauhaus.

επόμενο κομμάτι μπορεί να το έχουμε μεταδώσει ξανά, αλλά κομμάτια να γίνει, επειδή δημιουργεί μια εξαιρετική αλληλουχία με το προηγούμενο και επειδή όσο και αν το έχουμε ακούσει, τουλάχιστον στα δικά μας αυτιά δεν έχει φθαρεί, και επειδή περιγράφει χωρίς καμιά σοβαροφάνεια τι σημαίνει στον έρωτα παράδοση ανεφόρων, και επειδή όπως και να το κάνουμε, ο Άλεξ Τέρνερ είναι πολύ μεγάλος στιχουργός.

Αυτός ο συγκεκριμένος δίσκος των Echo and the Bunnymen περιείχε μια μεγάλη διαχρονική, όπως αποδείχθηκε, επιτυχία. Εγώ όμως άκουγα με επιμονή και με ευλάβεια το επόμενο τραγούδι και προσπαθούσα να εννοήσω τι ακριβώς εννοεί ο τίτλος, επειδή το νυκτόβιο, nocturnal, είναι αυστηρά επίθετο και όχι ρήμα, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς να το μεταφράσει σαν κάτι όπως «πάρε με στη σκιά σου», «οδήγησε με στο σκοτάδι σου», «κρύψε με στο σκοτάδι σου», όπως και να έχει, μου ακούγεται σαν αυθεντική ποίηση του 19ου αιώνα, αλλά και ο 18ος αιώνας επίσης θα τέριαζε.

το When You Sleep από τους My Bloody Valentine, που μου θύμισε πως ξοδεύαμε τα λιγοστά μας χρήματα εκεί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 σε βινήλια εισαγωγής και τα ακούγαμε περί χαρής. Εκείνη λοιπόν έμοιαζε να κοιμάται και εκείνος την παρατηρούσε και κάποτε χαμογελούσε και ίσως μέσα στον ύπνο της να χαμογελούσε, να γελούσε και εκείνη.

όπως και τόσοι άλλοι, βγαίνει παραδοσιακά χαμένη στα στοιχήματα, αλλά επιμένει και συνεχίζει να ποντάρει, και όσο συνεχίζει να ποντάρει, συνεχίζει να χάνει, αλλά δεν το βάζει κάτω, και στέκεται πάντα στο πλευρό του χαμένου, ποντάρει στο χαμένο και χάνει μαζί του και αυτή, και βεβαίως πληρώνει και το τίμημα.

Αυτό ήταν το A Better Losing Talks και το Townie που ακολουθεί. Ήθελα να προσθέσω πως σε τέτοιου είδους αναπαραστάσεις φροντίζουμε να κρατάμε μια εξέχουσα θέση στο κοινό και κάπου ίσως να το απολαμβάνουμε όλο αυτό ειδωμένο σε μια αναπαράσταση μιας δικής μας χαμένης μάχης στην οποία πολλές φορές χρωστάμε πάρα πολλά. Ενώ σκεφτείτε το, το έχουμε επαναλάβει αυτό, στη νίκη οφείλουμε μονάχα το θρίαμβο της στιγμής, δεν κρατά τις περισσότερες φορές και τις περισσότερες φορές δεν μας μαθαίνει απολύτως τίποτα.

Ο έρωτας με την ταχύτητα μιας πτώσης, ο έρωτας που χάνει ύψος με ηλικιώδεις ρυθμούς, αλλά ελάχιστα χιλιοστά πριν από τη συντριβή, έρχεται ένα χέρι λατρεμένο, ένα χέρι λατρευτό, να μας σώσει και να μας ανυψώσει για τόσο και για όσο μπορεί να κρατήσει αυτό. Άλλωστε το «για πάντα» είναι μια λέξη που στην πράξη κανείς δεν έμαθε ποτέ τι σημαίνει. Είναι το «Telephones» από τους «Vacations».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
3: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος».
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμος 93,6 για 107 αστρογυλό. Τρέχουμε ολοταχώς το τρίτο μας ημίωρο. Πάλι ξανά με τους Slow Dive ξεκινήσαμε και το Allison και μια εκδοχή του Nothing Else Matters από την Phoebe Bridgers για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλαιότεροι.

Και αφού σε ένα αστρόπλιο ταξιδεύουμε και αφού το λέει η καρδιά μας και αφού όλα συμβαίνουν στη φαντασία μας σχετικά ανέξοδα, βάζουμε πορεία προς τον ήλιο, δοκιμάζοντας και την αντοχή μας αλλά και την αντοχή του όλου συστήματος, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό είναι το Into the Sun που ακολουθεί.

Και ναι, βεβαίως, ίσως να οδεύουμε προς την καταστροφή και ο Θεός να λάμπει δια της απουσίας του και ο ουρανός να είναι βλοσιρός και η θάλασσα άδεια. Και αν δεν έχουμε ελπίδα, τουλάχιστον μας περισσεύει η απερισκεψία και νομίζω πως πολλά μεγάλα ανθρώπινα κατορθώματα μπορούμε να τα χρεώσουμε σε αυτήν. Βεβαίως και πολλές, ίσως ακόμα και περισσότερες τραγωδίες, αλλά καλύτερα ας μην μπούμε σε αυτή την συζήτηση τώρα. Drowning in an empty sea είναι το επόμενο.

Πάμε τώρα στο sex tape από τους φίλους μας, τους Deftones. Παρά τον τίτλο του δεν υπάρχει τίποτα το χειδαίο σε αυτό το τραγούδι και η θάλασσα δεν είναι πια άδεια και εμείς συντονιζόμαστε στο κυματισμό της και νιώθουμε οικεία μέσα στο υδάτινο στοιχείο από όπου άλλωστε προερχόμαστε όλοι και όπως έχω τονίσει ίσως μπορεί και να καταλήξουμε ξανά όλοι εκεί και επειδή μια δόση ηλεκτρισμού δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, αντιθέτως ίσως και να την έχουμε όλο και πιο τακτικά ανάγκη, επειδή φοβούμε πως γινόμαστε όλο και περισσότερο μαλθακοί και χάνουμε τις γωνίες μας και τις αιχμές μας, ιδού οι Deftones λοιπόν σε μία από τις πολλές μεταμορφώσεις τους.

Επειδή έχουμε δει τι έχει συμβεί και τι τίνει να συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις και σε αυτό το επεισόδιο να επενθυμίσουμε χωρίς καμιά απολύτως πουριτανική προκατάληψη, άλλωστε δύσκολα μπορούμε να κατηγορηθούμε για κάτι τέτοιο, να σημειώσουμε λοιπόν πως δεν είναι καθόλου απαραίτητο να υπάρξει κάποια σωματική επαφή για να συγχρονιστούμε, για να συνταυτιστούμε, να εναρμονιστούμε, για να ανοίξει μεταξύ μας ένας εσωτερικός διάβλος και να μας συνδέσει ουσιαστικά. Αυτό άλλωστε συμβαίνει και σε αυτή την εκπομπή και σε τόσες άλλες μέσω των ραδιοκυμάτων και του διαδικτύου βεβαίως. Γινόμαστε τροποντινά εραστές εκ του μακρόθεν και υπεραγαπημένοι εραστές μάλιστα, και το αντίδοτο αυτό στη μοναξιά δεν είναι καθόλου μα καθόλου εικονικό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Και πολλές φορές τα σκοτάδια μας και οι μοναξιές μας, οι θελημένες και οι αθέλητες, δημιουργούν γύρω μας ένα πέπλο, πολύ συχνά απατηλό, αλλά και πολύ συχνά ιδιαιτέρως χρήσιμο, κάτι που λειτουργεί σαν θερμοκήπιο, σαν ένα προστατευόμενο περιβάλλον, όπου εκεί μπορούμε να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας και τα άνθη του, και για να μην παρασυρθώ σε άλλα περισσότερα φλήνα φήματα, το επόμενο είναι ένα άνθος από τον κήπο της μοναξιάς του Jeff Buckley, που ενώ για 2 δεκαετίες τώρα κοιμάται εκεί, μοιάζει να μην έχει πεθάνει ποτέ πραγματικά.

Και κάτι από μια ακόμα πιο μακρινή εποχή που με ένα παράδοξο τρόπο μοιάζει πιο εγγύς για εμάς από πολλές μεταγενέστερες, ίσως επειδή κάποτε διακρίναμε και κυρίως βιώναμε μέσα μας και γύρω μας μία εξέλιξη στα πράγματα, ενώ τώρα που όλα έχουν επιταχυνθεί, εμείς τουλάχιστον νιώθουμε κάπως στάσιμοι, καθόλου απίθανο και καθόλου κολαγευτικό συνάμα, μπορεί και να μην υπάρχει πια για μας διαθέσιμος χώρος στο σκληρό που είναι έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια πολλά υπερφορτωμένος, και έτσι σέρνουμε τα βήματά μας μέσα στον πολτό, μέσα στη λάσπη της σύγχρονης μεταπραγματικότητας, που νομίζω πως δεν θα διαφωνήσετε, ενώ υπόσχεται χιλιάδες συγκινήσεις και ειδονές, είναι στην πράξη αυτός ο πολτός άγευτος και κολώδης και αειδιαστικός, και αν και κάπως κομπόδες, το επόμενο τραγούδι δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.

ευχαριστούμε γι' αυτό χωρίς να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε και να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους συνέβαινε. Και με έναν τρόπο, αν και οι συσχετισμοί έχουν αντιστραφεί, το ίδιο συμβαίνει τροποντινά και σήμερα.

Και η επόμενη είναι η ιδιαίτερως αγαπημένη μας Cocteau Twins. Πρώτα έμαθα αυτούς και έπειτα τον Jean Cocteau, τους οποίους βέβαια ακόμα και σήμερα νομίζω πως γνωρίζω καλύτερα. Και αυτός ήταν ένας δίσκος που απέκτησα με την διαδικασία δανεικό και αγύριστο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα γι' αυτό, επειδή ο ιδιοκτήτης του έχασε παντελώς το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα και όταν του το θύμισα χρόνια αργότερα αγνοούσε το πως είχε περιέλθει στην κατοχή μου, αλλά όχι μόνο αυτό, ακόμα και την ύπαρξη καν αυτού του δίσκου. Και βέβαια πάντα θα ήθελα να γράφω τραγούδια σαν κι αυτό, και ασυναίσθητα πιστεύω πως έχω δανειστεί πάλι με την ίδια μέθοδο κομμάτια από κομμάτια σαν κι αυτό.

Ελπίζω να χαρήκατε αυτή την ρετροσπεκτίβα πτήση μας με την βοήθεια του σιωπηλού εταίρου μας DJ PJ. Θα πούμε περισσότερο για αυτόν σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Από εμένα και το συγκυβερνήτη μου, το Γιώργο Κωστόπουλο, ελπίζουμε να είχατε μια υπέροχη πτήση. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Και ένα αρχαίο σχήμα, μπάντα αθάνατη, που είδαμε πριν από μερικά χρόνια, για το οποίο θα ξοδέψαμε αρκετά επίσης από τα λιγοστά μας χρήματα κάποτε, για να αποκτήσουμε τα πρώτα του EP, είναι οι Ride που ακολουθούν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόσμος Radio.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.